0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωραία, πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα γιατί είχε τα γενέθλιά του.
3: Τι, ένα γύρο μόνο. Δεν κάνατε διπλό.
4: Ναι, αλλά με απόλα.
3: Να σου πω κάτι.
4: Απόλα. Με απόλα.
3: Με ένα κλου μου εσύ. Κερνάει το κορίτσι.
4: Αυτά είναι.
2: Κάθομαι σε μια γωνίτσα. Ο Κώστας είναι αυτός που πιάνει το 90%. Καλά. Έρχεται κοντά μου.
3: Δεν το σαλιγκάρι.
4: Σιγά σιγά.
3: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό.
4: Βέβαια.
3: Πόσο να φας. Ένας κάσης από το σεξ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.

0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλή τέχνης.
2: Δύο φιλαράκια.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωραία, πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα γιατί είχε τα γενέθλιά του.
3: Τι, ένα γύρο μόνο. Δεν κάνατε διπλό.
4: Ναι, αλλά με απόλα.
3: Ας πω κάτι.
2: Έχει λίγο.
3: Απόλα.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχω ακούσει εγώ γυναίκες αλλά πάντα στα μουλοχτά.
3: Άρα δεν τις άκουσες.
2: Πας να ξεκλειδώσεις την εξώπορτα του σπιτιού. Να μπεις μέσα.
3: Δεν τρέβεσαι.
2: Και μολάει η άλλη εκεί πέρα και παίζει το ράλι Φόρμουλα 1. Πόσα χρόνια έχεις να κάνεις sleepover?
4: Ναι, πείτε μου τι είναι το sleepover για να σας πω αν το έχω κάνει ή όχι. Τι γελάτε, πού να ξέρω τι είναι το sleepover?
2: Δεν κάνεις sleepover, αγόρι μου.
4: Είναι τόσο καλό, αν το κάνω μου είναι.
3: Είναι, είναι, αυτό λέει η μελέτη.
4: Έρχομαι για sleepover σπίτια σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλλιτέχνης.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφόντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωραία, πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα γιατί είχε τα γενέθλιά του.
3: Τι, ένα γύρο μόνο. Δεν κάνατε διπλό.
4: Ναι, αλλά με απόλα.
3: Να σου πω κάτι.
2: Απόλα.
4: Με απόλα.
3: Με ρακλού μου εσύ. Κερνάει το κορίτσι.
4: Αυτά είναι.
2: Κάθομαι σε μια γωνίτσα. Ο Κώστας είναι αυτός που πιάνει το 90%. Καλά. Έρχεται κοντά μου.
3: Δεν το σαλιγκάρι.
4: Σιγά σιγά.
3: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό.
4: Βέβαια.
3: Πόσο να φας, ένα σκάσεις από το σεξ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
11: Ρε, θες γιατρό?
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και σε λένε Τάκη.
15: Zoo Power.
16: Αυτή την εβδομάδα Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Εδώ είμαστε, παρασκευιάτικο, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Σας άκουγα από την Βιέννη και σας χαιρόμουν την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως είμαι εδώ, εδώ είμαι μαζί σας αυτή την Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, και με εσάς εκεί έξω. Με πάρα πολύ καλή διάθεση. Πουρνό, 7 η ώρα για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα το πρωινό σας παρεάκι, το πολυπικιλιακό, ο Μπιλνάκης με την Boss Crew, σε morning φάση με Θοδωρής Κατζόχυρο.
2: Και με άλλη διάθεση σήμερα, έτσι. Οπότε καλημέρα!
1: Και με την Άρση Βλάχου.
3: Καλημέρα σας!
1: Και με την...
3: Ωραία. Ωραία η Παρασκευή, ωραία.
1: Το ξέρω.
3: Πολύ ωραία.
1: Το ξέρω. Πού να καλοκαιριάσει κιόλας που θα φεύγεις την Παρασκευή και δεν θα σε προλαβαίνω να θα φτάσεις κάτω στη Χαλκιδική.
3: Αυτά σκεφτόμουν κι εγώ.
1: Έχει και μεθαύριο Λαντ στις 10 ακριβώς για να παρτάρουμε. Φυσικά έχουμε Beat the Bomb 8 και 20, 10 και 20 με την εταιρεία Δημάκης. Τα ασύνδετα από τα TGI Fridays και σε λίγο τους πιτόκατους φυσικά από τα καταστήματα Λαβή. Έχουμε πολύ καλή διάθεση για να τα μοιραστούμε όλα και σήμερα με έναν πολύ παράξενο καιρό τις τελευταίες ημέρες. Αλλά it's okay, I'm okay. Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
4: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Τι σας βάζουμε ρε παιδιά και ακούτε, τι κομματάρα είναι αυτή από το παρελθόν, Coolio, Gangsta's Paradise, στο ξεκίνημα σχεδόν του πρωινού σόου της Θεσσαλονίκης σήμερα 15 του Μάη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε εργατικοί με ισχυρές αξίες. Το κίνητρό σας είναι η ανάγκη σας για ασφάλεια και είστε για τους περισσότερους οργανωμένοι και προσεκτικοί. Είστε διορατικοί, λέτε τα πράγματα με το όνομά τους και είστε αξιόπιστοι και έγκυροι.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 88,9, μέσω site 30. www.radio.gr, Spotify, υπάρχουν εκεί όλες οι εκπομπές. Έχουμε και εφαρμογές για κινητό iOS, Android και να εγκαταστήσετε και το Radio Player.
0: Και το Red Prayer.
2: Βέβαια.
0: Για την Eurovision, επειδή με ρωτάτε, αν μπείτε στα applications του Zoo, θα τη βρείτε την εφαρμογή τη Eurovision για να ακούσετε τραγούδια όλη μέρα. Eurovision ή στο zooradio.gr. Εντάξει, είναι πολύ απλό, θα τα βρείτε. Τώρα, 12 με 24 βαθμού Κελσίου στην πόλη, με πιθανή εκδήλωση μπόρα κατά διαστήματα στη διάρκεια. Για να το λέω και το Σάββατο, θα βρέχει. Έτσι λέει το ένα το, από τα 3-4 site. Τέλος πάντων, σιγά μου εσύ. Μπάνιο, όλη μέρα μπάνιο. Και να σας πω ότι θέλουμε επικοινωνία και σήμερα. Καλημέρες, πώς είστε, τι κάνετε, πώς θα περνάτε, πώς σας φάνηκε το χθεσινό. Θα συζητήσουμε σε λίγο με τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. 69-31-908-908.
1: Χρόνια πολλά λέτε σήμερα στον Αχιλλέα. Είναι και Διεθνή ημέρα οικογένειας. Και να σας πω ότι σαν σήμερα το 1992 ήταν πάλι Παρασκευή και οι Cure κυκλοφόρησαν σκόπιμα αυτή τη μέρα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και χαρούμενα τραγούδια, Friday I'm in Love.
0: Τι ωραία τραγουδάρα είναι και αυτή που μου είπες. Την έχουμε παίξει νομίζω μια φορά σε ροκ μπάντα.
1: Την έχουμε παίξει, ναι.
0: Κάποια φορά ακόμη θα το επαναλάβουμε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Με πολύ καλή διάθεση, σε λίγο επιστρέφουμε και με την επικαιρότητα, με την κίνηση. Τα πάντα όλα θα βρείτε και σήμερα στο πρωινό σόου του Zoo Radio.
2: Ας

0: Παιδιά, καλημέρα. Στην Θεσσαλονίκη μας την όμορφη. Στέλνουν πολλά μηνύματα εδώ πέρα για τον καιρό, για το τι θα κάνουμε στο Σαββατοκύριακο. Όπως είπε και ο Σκατζόχυρος στο ξεκίνημα της εκπομπής, πάει το ωραίο το μπανάκι. Μάλλον το έχουμε χάσει. Δεν πειράζει.
1: Μα τι κομματάρα το Ζανάντο. Εντάξει, λοιπόν, γιατί το ρατρεύω. Καλημέρα σας κιόλας. Κατεβαίνω τώρα στην ευθεία για να βγω στη διασταύρωση να φύγουμε για δράμα και το έχω βάλει τέλο. Με έχω ανοίξει καγκούρι και τα παράθυρα και χορεύω μόνη μου.
0: Με έχουν πιάσει πάρα πολλέ.
1: Καλημέρα σα. Φύγει από πολλά...
0: Κοπέλες, Βένια μου, πάρα πολλά κορίτσια, γυναίκες όλων των ηλικιών και έχουν τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Τι σα βγάζει αυτό το τραγούδι, Νάνση μου?
2: Δεν ξέρω, πραγματικά όμω και εγώ δεν βλέπει ότι κάθε φορά. Ναι, ναι.
0: Πολύ μου αρέσει που αρρωσταίνετε με τραγούδια. Τι ωραίο είναι αυτό. Ανέστη μου, όλα καλά. Καλημέρα, Παρασκευή, με διάφορα πράγματα μέσα ερωτικού περιεχομένου από τον φίλο μου τον Ανέστη. Ξεκίνησε όρθιος και ξύπνησε ωραία.
3: Νάτος!
0: Good morning all day. Σκάτσε εδώ, είμαι, λέει, και σε εσάς, παιδιά, καλημέρα. Είναι το μωρό σου αυτή. Είναι η Μέη που σου την πέφτει εδώ και τρεις μήνες και δεν κάνεις τίποτα.
3: Τίποτα δεν κάνω.
0: Τίποτα δεν κάνεις.
2: Βέβαια, τι μας ρωτάς?
0: Βέβαια, κρατάει ένα καροτσάκι.
3: Είναι μανούλα, μα είναι μανούλα.
0: Ναι, αλλά μπορεί να είναι μανούλα έτοιμη για σένα. Δηλαδή εννοώ να έχει παιδάκι, ελεύθερη μανούλα. Ναι. Αυτές που αγαπάς εσύ πλέον.
3: Δεν με πειράζουν καθόλου.
0: Το έτοιμο το πακέτο.
3: Έτοιμη.
0: Αυτό είναι εγώ.
3: Ούτε γκρίνια, ούτε τίποτα.
0: Έτσι, μπράβο. Χάρηκα χθες Σαββάτωστα για την τυχαία συνάντησή μας, Βασίλη. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Φιλούθια η Θεοδώρα, τη βρήκατε, Θεοδώρα. Από το Μόναχο που μας έστειλε μηνύματα πολύ καιρό. Στη Χαριλάου περπατούσα και τα λεπτά με σταματάει. Λέει εσύ είσαι ο Βασίλη, λέω εγώ είμαι, γεια σου, τι κάνει, τα λεπτά. Λέει στην Ελλάδα. Τι ωραία συνάντηση ήταν αυτή και τι ευχάριστο άνθρωπο.
2: Ένιωσε διάσημο στην τοποθεσία Χαριλάου?
0: Όχι, μωρέ, το, τι διάσημο στην Ελλάδα, να νιώσει στην Ελλάδα διάσημο. Χάρηκα που
2: ναι, μωρέ,
0: μ' αρέσει όταν ο κόσμο βρίσκει το θάρρο και μιλάμε. Γιατί ναι, θέλω να μιλάμε και έτσι να περνάμε ωραία. Καλημέρα και στον Τζόρνταν, τον φίλο μα. Και τώρα επικαιρότητα, κυρίε και κύριοι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά, με μια ευχάριστη είδηση ότι είμαστε στη δεύτερη θέση παγκοσμίω με 624 ακτέ που κέρδισαν το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία. Πρώτος νομός στην Ελλάδα ποιος είναι, παιδιά?
0: Χαλκιδική. Έλα, ρε, παιδί μου.
2: Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει? Με 93 σημαίες σε ακτές, παιδιά. Είμαστε καταπληκτικοί εδώ να έρθετε όλοι. Αν και δεν χωράνε άλλοι.
0: Όχι, να μην έρθουν πάρα πολύ. Να έρθουν τόσοι όσοι για να ζήσουμε ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε και σε μια άλλη είδηση. Την ίδρυση του νέου κόμματος προανήγγειλε η Μαρία Καρεσιανού με ανάρτηση στα social media στις 21 Μαΐου. Όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Αυτό
0: και εδώ
2: είναι το μήνυμα.
0: Θα πω,
3: εδώ, από την Αριστοτέλους θα γίνει η ανακοίνωση.
0: Το είδατε το Περιστέρι που είναι σαν πάπια. Σαν πάπια. Η γυναίκα έχει χαζέψει.
2: AI είναι, AI.
0: Είδες το AI. Έκανε ένα Περιστέρι σαν πάπια που όταν το αφήνει να σηκωθεί είναι βλέπεις και ανεβαίνει να πούμε το. Πώς λέγεται, σε 130 αυτό που μεταφέρει του στρατιώτε.
2: Ναι, σε πολύ λευκό. Αργό.
0: Πηγαίνει αργόμπιτα γιατί είναι 800 κιλά. Αυτό ήταν Περιστέρι. Θα είχε όλη μέρα. Θα είχε χέσει όλη την Αριστοτέλους.
3: Ήταν η κίνηση σαν του Νόε όμω που αφήνει το Περιστέρι. Με άρεσε πάρα πολύ.
0: Τι σου άρεσε, το Περιστέρι είναι 800 κιλά. Με δουλεύει, δεν κατάλαβε να το πει. Να πιέσουμε στο AI.
2: Πιο αδύνατο Περιστέρι.
0: Πιο μικρό Περιστέρι. Πιο μικρό Περιστέρι. Δεν το βλέπει ότι είναι διπλάσιο από αυτήν.
3: Μπορεί ακόμη δίπλα να μην έχει του κατάλληλου ανθρώπου.
2: Αυτό θα έλεγα. Αν είχε ένα Χρήστο Τοκμακίδη, θα τη έκανε ένα AI καταπληκτικό.
0: Μαύρο Περιστέρι θα τη έβαζε. Θα του το πω εγώ. Ο Χρήστο Τοκμακίδη δεν έλεγε να δει. Για να διαφοροποιηθούμε, θα έχει ένα μαύρο Περιστέρι με μια κόκκινη πιτσιλιά. Επειδή από μέσα τώρα θα σου μιλήσω για την Καρεσιανού. Έχω έναν πολύ καλό μου γνωστό και σχεδόν φίλο μου, ο οποίος δούλευε μαζί της για πάρα πολλά χρόνια. Πρόκειται για έναν πάρα μα πάρα πολύ καλό καρδό άνθρωπο και ευφυή, αλλά με την πολιτική μηδέν.
2: Εντάξει.
0: Μου λέει δεν το έχει με τίποτε. Είναι όμως, λέει, καταπληκτικός άνθρωπος, υπέροχος επιστήμονας. Αλλά με την πολιτική, λέει, τα βλέπω δράματα.
2: Και εμένα μου βγάζει πολύ μεγάλη συμπάθεια, αλλά όπως λες τώρα.
0: Τέσσερα χρόνια μαζί δουλεύανε με project κτλ. Είναι πολύ καλή επιστήμονας. Αυτά.
2: Πάμε και στον Τραμπ, αγαπημένο θέμα. Ο Τραμπ λέει ότι θα ένιωθε καλύτερα αν είχε στα χέρια του το εμπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο του Ιράν. Αυτό που θα μπορούσαμε, λέει, να κάνουμε είναι να βομβαρδίσουμε ξανά. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Συμπλήρωσε έτσι, αναφερόμενο στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον των Ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Πήγε πάρα πολύ καλά η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι. Είχαμε έτσι απόρριτα πράγματα που συζητήθηκαν. κάνει. Είδαμε και τα παιδάκια που κάνανε τις μαζορέτες που άρεσαν πάρα πολύ στον Τραμπ. Αυτά τρελαίνεται με αυτά ο Τραμπ. Μπράβο στα παιδάκια.
0: Πες μου όμως για τη δήλωση η οποία ουσιαστικά τον έβαλε στο στόχαστρο.
2: Ποια που δήλωση τον έβγαλε στο στόχαστρο. Δήλωση.
0: Όταν μιλάω, λέει, με το Ιράν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου οικονομικά το τι παθαίνουν οι Αμερικανοί. Δεν με νοιάζει, λέει, τι θα γίνει στη ζωή των Αμερικανών οικονομικά, αν θα εξαθλειωθούν ή όχι. Εγώ όταν διαπραγματεύομαι με το Ιράν, διαπραγματεύομαι μόνο για να κερδίσουμε.
2: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα θα το χαντακώσει.
2: Ναι,
0: δηλαδή ο άλλος δεν έχει να φάει και αυτός λέει ότι δεν με ενδιαφέρει και τίποτα. Εγώ θέλω να πετύχω μια διαπραγμάτευση και ένα στόχο και ας πεινάσουν οι Αμερικανοί.
2: Είδα και ένα βιντεάκι, ναι. Βασίλη, πριν φύγει, που ήταν εκεί στο Λευκό Οίκο απ' έξω στον κήπο οι δημοσιογράφοι και τον ρωτούσα και τον πληθωρισμό και πόσο έχει αλλάξει και μήπως έχει αποτύχει η πολιτική σας, του είπε ένας δημοσιογράφος. Και γύριζε και του είπε: You are stupid. You are stupid.
0: Δεν ενδιαφέρεται, παιδί μου. Δεν του νοιάζει τίποτα. Και η μεγάλη είδηση της ημέρας εχθές, φίλε Κατζόχυρε, αυτή που μας άφησε με ανοιχτό το στόμα, είναι ότι ψάρεψε ένα αλλιευτικό. Τι?
3: Τα δίχτυα του. Υποβρύχιο.
0: Το υποβρύχιο, κύριε Σιμπή. Υποβρύχιο πλακή στο φούρνο, φάγαμε μόνο στην Ελλάδα.
3: Έρε η τράτα. Τι δίχτυα ήταν αυτά.
0: Να πάει στην γυναίκα το ψαρά, τι έγινε, αγάπη μου, σήμερα
2: που θα φάμε.
0: Έπιασα ένα υποβρύχιο εκεί πέρα. Μην στεναχωριέσαι καθόλου. Λίγο όμως είναι λίγο σκληρό. Θα το μαλακώσουμε με ξύδι όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα.
3: Τι πάθαμε, ρε.
0: Τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα? Τι συμβαίνει?
2: Δεν ξέρω.
0: Και περιμένει βεβαίως ο φίλος μας ο Δέντιας. Ακόμα περιμένει. Αυτός θα περιμένει μια ζωή. Να μας εξηγήσουν γιατί ήρθε εδώ το κρανικό ντρόν. Αυτά είναι τα πολιτικά. Έχουμε κάτι άλλο.
2: Έχουμε την Κύπρο που πέρασε. Βέβαια, συγχαρητήρια, τζάλα τζάλα, έκανε εντύπωση. Εμένα από μακριά μου θύμιζε λίγο Σακύρα, να σας πω στην παρουσίαση.
0: Από κοντά όμως μακρύ...
2: Καθόλου, όχι τίποτα.
3: Ούτε σα... φωνητικά
2: ούτε...
3: όμως.
0: Ούτε σα πέρα.
2: Όχι, όχι. Τίποτα.
0: Μέτρια η Κύπρος.
2: Ναι, αλλά τουλάχιστον πέρασε.
0: Ποια σου άρεσε περισσότερο χθες?
2: Εντάξει, η αγαπημένη του Σκάτς.
0: Ποια?
2: Η αγαπημένη του, η Βουλγάρα.
0: Η Βουλγάρα.
3: Πολύ καλή, αλλά με εντυπωσίασε η Αυστραλία.
0: Η Αυστραλία φανταστική.
3: Φανταστική. Αυστραλία.
0: Δανία.
3: Δανία έτσι και έτσι. Έτσι δεν τρελάθηκα.
2: Εμένα μου αρέσει η Δανία, παιδιά. Την πάω δεύτερη ή τρίτη θέση.
0: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αυτά, αυτά. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Έλα λίγο. Η άλλη έβγαλε. Έβγαλε το κουφά, τα έβγαλε όλα. Άιντε, σπρώει.

0: να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όταν ακούτε κάτι με τρέλα, πάντως γουστάρετε πάρα μου πάρα πολύ. Ρίξε μια ψαριά καλή και για μένα, βρε ζωή. Εμείς λέει βγαίνουμε και δεν πιάνουμε ούτε μια μαρίδα. Και αυτή έπιασαν ολόκληρο υποβρύχιο. Αν σε θέλει η τύχη. Το άλλο είναι αλήθεια, απορώ με τον εξοπλισμό στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα να τους ψαρεύουνε. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Ήταν ένα από τα πιο αστεία περιστατικά τα οποία έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Χριστάρα, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Το υποβρύχιο είχε πάρει οδηγίες πορείας από τον Φουσέγκη. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλή Παρασκευή. Είμαστε στη θάλασσα με γυναίκα, παιδιά. Η θάλασσα τέλεια. Πω. Πρόσεξε, μην βγει κανένα υποβρύχιο και σε σένα και το ψαρέψεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα στον Γιώργο. Και τώρα, Νανσούλα μου, τι μας έχεις φέρει?
3: Λοιπόν, ναι, σας έχω φέρει έναν τρόπο να κοιμάστε έτσι ώστε να νιώθετε με καλύτερη εγκύτητα με τον σύντροφό σας.
2: Ερχόμαστε πιο κοντά δηλαδή.
3: Ναι, και να...
4: Έλα να δούμε πιο κοντά.
3: Και ρε παιδί μου, να υπάρχει χωρίς όμως να τον μπουκώνετε.
2: Δεν μπουκώνεσαι δηλαδή εσύ.
3: Ρε παιδί μου, μπορεί εκεί την ώρα να μην θέλω, να θέλω λίγο την άπλα μου.
4: Ναι, μην τον μπουκώσει τον άνθρωπο.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Βάλτε το πόδι σας πάρω.
4: Πού να το βάλουμε το πόδι μας?
2: Σταμάτα ρε σκάζ.
4: Ξέρετε κορίτσια να το βάλουμε.
2: Σταμάτα ρε σκάζ, να πει η γυναίκα το τέτοιο και μετά σχολιασμή. Είσαι άγριος.
4: Δεν μπορώ όπως τα λέει.
2: Μα είσαι άγριος.
3: Έχει έρθει ξαναμένος πάλι σήμερα.
2: Η άνοιξη τον έχει οδηγήσει σε τρέλα.
3: Ποια άνοιξη το μεταξύ, τον Οκτώβριο είναι έξω.
2: Δεν έχει σημασία.
3: Έτσι είναι, πάμε. Λοιπόν, εγώ θα βάλω το πόδι μου. Οι γυναίκες θα βάζουν τα πόδια τους πάνω από τα αντρικά τα πόδια. Έτσι, θα κοιμόμαστε και θα ενώνουμε ποδαράκια. Θα μπερδεύουμε λίγο τα πόδια μας. Αυτό δίνει έτσι οξυτοκίνη. Είναι μια στρατηγική για να νιώθεις πιο κοντά τον άλλον. Είναι μια κρυφή κίνηση δύναμης, λέει εδώ το άρθρο. Αλλά είναι επίσης και ένας από τους πιο απλούς τρόπους να κοιμηθείτε μαζί και να νιώθετε ζεστασιά.
2: Με τα πόδια.
3: Ναι. Να μπλέκετε έτσι τα ποδαράκια σας.
2: Προχθές ήθελε κουτάλιασμα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι την είδηση.
4: Ήθελε
2: κουτάλιασμα, να την κουταλιάζεις από πίσω. Σήμερα θέλει μπλέξουμε με τα πόδια.
4: Ποδάριασμα θέλει.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτή η γυναίκα. Ειλικρινά, πλέον έχω. Αυτό δεν θα είναι ύπνος. Αυτό είναι σαν το που μπλέκαν οι γιαγιάδες και μπερδευόταν κάτω το νήμα. Τέτοιο πράγμα θέλει.
3: Ρε παιδιά, τώρα.
2: Ο άλλος θα ξεκουραστεί.
3: Πραγματικά, κλείστε λίγο τα μάτια σας και σκεφτείτε να έχεις ξαπλώσει τη μεριά σου και να φτιάχνετε ποδαράκια μόνο, έτσι. Να μπλέκετε ποδαράκια.
2: Τα ποδαράκια, ξέρεις, ωραία, δουλεύουν άλλα πράγματα. Άρε, Νάνση, άρε, Νάνση. Γίνε λίγο Gen Z, να κουστάρουμε. Καλημέρα, παιδιά. Τι όρεξη έχουμε πρωί-πρωί, θα μου πείτε.

0: Το τραγούδι Fever Dream είναι ο Alex Goren στο Zoo Radio. Πάμε για την κίνηση και αμέσως μετά παίζουμε μαζί για τους σπιτόγατους και για ένα δώρο αξίας 20 ευρώ από τα Κόσμη Μεταλαβή.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός έχει προβλήματα σε δύο σημεία και για τα δύο ρεύματα, Τριανδρία και Σικές. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Η Εγνατία έχει όμως μια τεράστια κίνηση από τα Πανεπιστήμια μέχρι Ίωνος Δραγούμη, μπορώ να πω. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι και στην Εγνατία, να μας ενημερώσετε. Τσιμισκή Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου, Κατσιμίδη, Λεωφόρο Νίκης, όλα τα άλλα είναι πεντακάθαρα.
0: Πολύ ωραία. Με προσοχή. Είναι εκπομπή, εκπομπή.
3: Έχουμε καμία ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Απαντήσατε. Δημιουργεί ένα πρόβλημα όλο αυτό.
4: Κοιτάξτε, δημιουργεί ξεκάθαρο πρόβλημα.
0: Κυρίες και κύριοι, ψάχνουμε αυτή την εκπομπή για να κερδίσετε 20 ευρώ δωροπιταγή, να πάρετε ένα τέλειο κόσμημα από τα καταστήματα Λαβή.
5: Βέβαια, θα πάτε Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Εκεί θα δείτε την υπέροχη συλλογή τους. Ανοιξιάτικη, χρώματα, λουλούδια, υπέροχα πράγματα που μπορείτε να βρείτε.
0: Αχα.
5: Και ό,τι διαλέξετε θα γίνει δικό σας.
0: Αυτό ψάχνουμε.
3: Έχουμε καμία ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Απαντήσατε. Δημιουργεί ένα πρόβλημα όλο αυτό.
4: Κοιτάξτε, δημιουργεί ξεκάθαρο πρόβλημα.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι αυτή η εκπομπή? Αρπάξτε το δώρο. Όχι από Viber. Τηλεφωνικά στο 2-3-10-2-32-9-08. Ελένη μου. Και εμείς ετοιμάζουμε και σήμερα κομματάρα από την Eurovision. Μία που εμείς περιμέναμε ότι θα κερδίσει.
5: Πραγματικά ήταν πολύ κοντά.
0: Αλλά δεν τα κατάφερε. Στη γραμμή ποιον έχουμε? Καλημέρα σας. Τι κάνεις?
6: Μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε πολύ καλά. Το όνομά σου?
6: Είμαι η Στέλλα.
0: Είσαι η Στέλλα. Και η Στέλλα έχει την κλασική πρωινή βραχνάδα που είναι από την Ίστα και όχι από κάτι άλλο. Στέλλα μου, τώρα ξύπνησες?
6: Όχι, τι? Όχι, η Στέλλα την έχει την βραχνάδα 3 μέρες τώρα.
0: Γιατί, αγάπη μου, τι έγινε, τι έπαθες?
6: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
6: Εδώ.
0: Όλα καλά.
5: Κρύωσε.
0: Πού πηγαίνεις τέτοια ώρα?
6: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Έχουμε βρει τη σωστή απάντηση?
6: Δεν ξέρω, νομίζω.
0: Για πες.
6: Είμαι η ατέριαστη.
0: Ναι, καλή μου. Μπράβο σου, βρε. Μπράβο σου. Θα μιλήσεις με την... Τι είπε?
6: Στον άντρα, μπράβο, λέει, καλέ.
0: Άκου λίγο, άντρα. Έπρεπε να μας πάρεις εσύ. Τι έβαλες στο κορίτσι τώρα να μιλήσει? Φέρτο, φέρτο.
5: Φέρτο μου, φέρτο μου.
0: Τι οδηγάς, τι ως, σταμάτα και τα μπάξι να μιλήσουμε, να πούμε από μη δυο αντρικές κουβέντες. Πες μου τώρα τι γίνεται, την Ελένη Φουρέιρα την έχεις δει, σου αρέσει ή όχι?
6: Την Ελένη Φουρέιρα, ναι, την έχω δει.
0: Ναι, ο άντρας σου?
6: Ο σύζυγος, όχι.
0: Όχι. Ένα, γι' αυτό.
5: Βλέπει ατέριαστος, γι' αυτό.
0: Βλέπει ατέριαστος. Παιδιά, μιλάτε με ενάντηση, μιλάτε με ενάντηση.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Εγώ τότε πάντως που την είχα δει σύζυγε, είχα τρελαθεί. Φοβερή εμφάνιση. Φουέγο!

0: Υπέροχο τράκιουλα. Καλημέρα. Σίγουρα είναι γυναικεία η έρευνα, λέει, για τα πόδια. Να το ξέρετε, παιδιά. Το βγάζουν οι γυναίκες για να τους ζεστέρουμε τα παγωμένα τους πόδια. Δεν έχεις καθόλου άδικο, φίλε Βαγγέλη. Καλημέρα στην Έλενα που είναι εδώ. Όντως είναι ζάχαρη και μέλι η παρασκευούλα μας. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Σάκη, ο οποίος μας μιλάει για ατύχημα Βενιζέλου με Γρατία. Ένα κόκκινο αυτοκίνητο τράκαρε. Ελπίζουμε να είναι όλοι καλά. Η Ελενίτσα μας ζητάει hard rock, αλληλούια. Σήμερα θα παίξει στη ροκ μπάντα, να ξέρεις αυτό. Ο Σαράντης είναι εδώ, ο φιλαράκο μας. Λίγο φουέκο, λέει, παιδιά, για να ξεπεράσω αυτό που είδα χθες από την Κύπρο. Δεν είχε και άδικο τώρα μεταξύ μας. Δεν ήταν τόσο καλό, αλλά ευτυχώς πέρασε. Καλημέρα στην Χρύσα μας και στον Νίκο. Και να σου πω εγώ, Νανσούλα μου, ότι ο ψηφιακός ο κόσμος δίνει στους εφήβους που μας ακούνε τέτοια ώρα αμέτρητες δυνατότητες, αλλά και καθημερινά ερωτήματα και δυσκολίες.
1: Με το Τόζι Βασίλη, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να κινούνται online με ασφάλεια αλλά και αυτοπεποίθηση.
0: Έχουν και ενότητες, έχουν την ενότητα Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104-54. Βρίσκουν ενημέρωση εκεί οι έφηβοι, στήριξη αλλά και χώρο έκφρασης.
1: Και όσα χρειάζονται, ναι, για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Είναι διαθέσιμο σε App Store φυσικά και Play Store.
0: Διαθέσιμο είναι και ο Σκατζοχυρούλης μας εδώ πέρα με τα ζωδιάκια του.
2: Και ξεκινώ με τον φίλο Κρυό. Πρόσεξε την υπερβολική κριτική τόσο προς τους άλλους, όσο και προς τον εαυτό σου, Ταύρος. Η μέρα ξεκινά με σκέψεις ή ανησυχίες που σχετίζονται με το παρελθόν. Δίδυμος, η έμπνευση επιστρέφει δυναμικά και μπορεί να υπάρξει ενθουσιασμός.
0: Ναι. Καρκίνος,
2: είναι η κατάλληλη στιγμή να απελευθερωθείς από παλιά βάρη και να κάνεις χώρο για κάτι νέο. Λέων, καθώς πλησιάζει η νέα σελήνη, είναι καλύτερο να χαλαρώσεις και να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει. Παρθένος, όσο προχωράει η μέρα, η δημιουργικότητα και η ανάγκη σου για ανανέωση γίνονται πιο έντονες. Ζυγός, η μέρα σε βοηθά να δεις καθαρά τι χρειάζεται βελτίωση, αρκεί να μην κολλήσεις τα αρνητικά. Σκορπιός, νιώθεις έτοιμος να αλλάξεις συνήθειες ή τρόπους που πλέον δεν λειτουργούν για σένα. Τοξότης, αν κάτι δεν περνά από το χέρι σου, προσπάθησε να μην το υπεραναλύσεις. Εγώ καιρος, η Παρασκευή φέρνει νέα ενέργεια σε ερωτικά και δημιουργικά θέματα. Υδροχόος, είναι σημαντικό να αφήσει πίσω ό,τι σε εξαντλεί. Και ηχθείς, όσο περνά η μέρα, εμφανίζονται ευκαιρίες για χαρά, μάθηση και νέες εμπνεύσεις.
0: Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα και στην όλοι που μας ακούνε. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, τώρα με δύναμη και με φόρα. Όχι, δεν μιλάω για τον Τσίπρα. Ξεκινάει η αποστολή των μηνυμάτων στο Viber για το Beat the Bomb.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: 11 years, one Salonica, one for all for one.
13: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
14: One Salonica, the one you love.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
17: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
19: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
20: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
22: Hertz Leasing.
21: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
22: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
22: Hertz Leasing.
21: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
23: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
24: Zoo News. Το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα για τα λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι εξετάσεις. Κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ, ξεσκέπασε η ελληνική αστυνομία με τη ζημιά να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλωτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο του Ιράν και τις φήμες για έντονη χημεία ανάμεσά τους ενίσχυσαν η Τζένιφερ Λόπες και ο συμπροταγωνιστής της στο φιλμ Office Romance μετά την πρώτη κοινή εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί. Καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην πόλη μας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επιστροφή και πάλι. Εδώ είμαστε ομορφιές μου, κουκλάκια μου. Ελπίζουμε να ξυπνήσετε ή να προσπαθείτε και να τα καταφέρετε σιγά σιγά να σηκωθείτε. Σηκωθείτε γιατί έχουμε δουλίτσα. Σηκωθείτε, ο καιρός δεν θα σας φτιάξει τη διάθεση, είναι χαζοσυνεφιασμένος. Θα σας φτιάξει όμως τη διάθεση το νέο Hyundai i20. Το Hyundai i20 είναι το σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μικρομεσαίων αυτοκινήτων και αποτελεί την πρώτη επιλογή για κάθε οδηγό που αναζητά ένα σύγχρονο, πρακτικό και δυναμικό αυτοκίνητο. Φίλε, κάτι σαν και αυτά που σου αρέσουν.
3: Έτσι.
2: Γιατί έχει αποδοτικό κινητήρα 1000 Turbo GDI 90 ύπων και τιμή από 18.190 ευρώ. Το Hyundai i20 είναι όλα όσα φαντάζεστε. Και πώς μπορούμε να το δοκιμάσουμε?
4: Πώς?
2: Θα κλείσουμε ένα τεστάκι, ένα test drive στην Hyundai Velmar. Στο ένα το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, για να δούμε πόσο θα μας αρέσει. Τώρα αυτή την ώρα τι έχουμε?
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω έρευνα για το φαινόμενο της απλής έκθεσης. Ναι. Και τι είναι αυτό? Έχουμε την παιχνιδάρα μας στο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Τα ξεχωριστά κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε λίγο έρχεται και η κίνηση. Τώρα Golden K-pop Demon Hunters ή αλλιώς Hundrex στον Zoo 90,8.
5: Στο δρόμο για το σχολείο ακούμε μόνο Zoo.

0: Μαγικό τραγούδι, φυσικά μαγική και η διασκευή, το remix καλύτερα θα λέγαμε, του David Guetta, που έβαλε και την φιλινάδα του, την Eva Max μέσα, μαζί με τους Alpha Ville ή Alpha Vile, όπως τους έλεγαν στα 80's κάποιοι. Τώρα δεν ξέρω για σένα, Νανσούλα μου, αλλά εγώ τώρα που αλλάζει ο καιρός, πάντα ανανεώνομαι, πάντα νέα τισερτάκια, πάντα κανένα ωραίο έτσι παντελόνι, καμιά ωραία βερμουδίτσα, γενικά την αλλάζω την καρδαρόπα μου.
1: Και πολύ καλά κάνεις, και τώρα θα σου πω ότι και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις, Βασίλη.
0: Και πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή?
1: Λοιπόν, ακουμπές το My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons.
0: Ναι.
1: Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία, σκατζούλη μου, μπορούμε να βρούμε μέσα και να πάρουμε όλα τα coupons. Έτσι. The EMA Rewards Coupons, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε κατευθείαν και κερδίζουμε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα γλυκιά στην Χριστιάνα μας, η οποία και σήμερα είναι εδώ και μας ακούει. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Ελεάνα. Καλημέρα στη Ζωήτσα. Έχουν στο Στέλιο, είναι πολλά τα μηνύματα, αλλά έχουν μπλεχτεί με τον Be The Bomb και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν είπαμε κίνηση, πάμε για κίνηση. Κίνηση, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έχει ο Τραφικούλης.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Ο περιφερειακός έχει σταματημένα αυτοκίνητα και για τα δύο ρεύματα στη Τριανδρία. Λοιπόν, το πρόβλημα στην Εγνατία παραμένει. Υπάρχει κίνηση από Καμάρα μέχρι Ίωνος Δραγκούμη, Τσιμισκή Καθαρή, Βασιλής Ζόγας, Βασιλέος Γεωργίου, όλα αυτά πάνε καλύτερα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει και η Λαγκαδά έχει τα γνωστά προβλήματα, φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων.
0: Κατά τα άλλα,
3: είμαστε καλά ακόμη για
0: Παρασκευή. Έτσι θεωρείς. Μάλιστα, για Παρασκευή είμαστε καλά, λέει εδώ το σκατζοχυράκι μας. Και...
1: και ακούστε τώρα μία έρευνα η οποία διατυπώθηκε για πρώτη φορά, παιδιά, το 1968. Μα... και συνεχίζουν οι έρευνες να δείχνουν το ίδιο πράγμα. Ότι όσο πιο συχνά βλέπεις κάποιον, τόσο πιο ελκυστικό σου φαίνεται. Αυτό ονομάζεται more exposed effect, δηλαδή το φαινόμενο της απλής έκθεσης. Όσο πιο πολύ, λέει ένας άνθρωπος.
0: Άρα όσο πιο πολύ σας βλέπω, τόσο και πολύ σας, θα μου αρέσετε.
1: Εσύ όχι, μας συγχαίνεσαι όσο και πολύ μας βλέπεις.
0: Γιατί?
1: Είσαι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
0: Όχι, αυτό είναι ντροπή. Εσύ δεν με συμπαθείς. Και το ξέρουν όλοι. Μου πιάνουν και μου λένε στον δρόμο όλοι αυτοί, γιατί δεν σε χωνεύει.
1: Έλα ρε Βασίλη, σε νευρολογικό επίπεδο η επανάληψη κάνει τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται πιο εύκολα γνώριμα ερεθίσματα. Αυτή η ευκολία δηλαδή ερμηνεύεται υποσυνείδητα ως ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Οπότε το βλέπεις τον άλλον και λες, ναι, τελικά είναι ωραίος, είναι καλός, έχει θετικά συναισθήματα γι' αυτόν. Εξελικτικά λέει, το οικείο συνδέεται με το χαμηλότερο κίνδυνο.
0: Μου λέει η Ελένη ότι κάπως έτσι εγώ, λέει, τελικά παντρεύτηκα τον άντρα μου. Ήμασταν φίλοι, τον έβλεπα κάθε μέρα στη δουλειά και τελικά παντρευτήκαμε.
1: Ενώ στην αρχή είπε, τι βάζω είναι αυτό, δεν
0: τι ρημάδι είναι αυτό που μα φέρανε πάλι. Από εκεί, από εδώ, ο άλλο να πούσε κορίτσι, να καλημέρα.
1: Σιγά.
0: Να μια παστούλα, να προφιτερόλ, να μια τυραμισού.
1: Και εκεί κολλάει στο ότι η επιμονή τελικά δικαιώνεται. Δηλαδή,
0: υπάρχει η ατάκα με το επιμονή και βγάζει στιχάκι. Το φέρνει κοντά το. Αλλά δεν μπορώ να σου πω.
1: Δικά σου είναι αυτά όλα. Πρόστιχα.
3: Από το λαό είναι
0: ο λαός.
1: Το λαό.
0: Να έχεις επιμονή και υπομονή και θα έρθει δίπλα το καλό παιδί.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ να πω
1: πώς
0: θα το λέω.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Καλημέρα βρε. Σε λίγο Be The Bomb. Τέλος. Όσοι στείλατε.

0: Καλοκαιράρα μου, σε βλέπω και σε χαίρομαι. Έρχεσαι, θα γίνει χαμός και πάλι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, η Δημάκης είναι κοντά μας τώρα με πορεία από το 1968 που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρευσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά για σένα που είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, ίδρευσης ή κλιματισμού και ξέρεις πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο σου. Η Δημάκης είναι αυτή που θα μας βοηθήσει και σήμερα να δώσουμε πολλά μετρητά στο παιχνίδι μας.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Και ο παίκτης της ημέρας σήμερα είναι ο Σοφοκλή. Σοφοκλή, καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, αγόρι?
2: Τώρα πολύ καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα. Έχεις ξαναστείλει ποτέ μήνυμα, Σοφοκλή?
2: Έχω στείλει από τότε που άνοιξε το Viber.
0: Και δεν κληρώθηκες ποτέ?
2: Ποτέ δεν κληρώθηκα.
0: Ήρθε η ώρα σου και σένα. Σημείωσε ένα αριθμό ο οποίος σε έστειλε εδώ πέρα σήμερα. Το 22 είναι από τις 140 συμμετοχές. Οπότε είναι ο αριθμός που σε βοήθησε να βγεις στον αέρα και να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο αριθμός που θα σου δώσει τα μετρητά. Λοιπόν, ένα. Ένα, δύο ή τρία.
2: Θα διαλέξω το τρία.
0: Το τρία, Νάνση.
3: Δεν μ' αρέσει πολύ το τρία.
0: Δεν τους άρεσε καθόλου.
2: Μ' άρεσε,
0: δεν άρεσε.
4: Εμένα πάλι με έκανε τεράστιο κλικ.
0: Σόπα ρε φιλάρα.
4: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Η μία λέει ούτε καν, φύγε μακριά Σοφοκλή μου αγόρι μου. Ο άλλος του έκανε τεράστιο κλικ. Θα πιστέψουμε την αίσθηση, τη διέστηση της γυναίκας ή το σκατζόχυρο?
2: Κοίτα, να πω την αλήθεια, τη γυναίκα άσχετα που δεν μου αρέσει, αλλά θα ακούσω την Άνση και θα αλλάξω αριθμό και θα πάμε στο 2.
0: Σκάτς, σε πέταξε κατευθείαν.
4: Γιατί με φοβάστε?
0: Γιατί σε φοβούνται πλέον οι άνθρωποι.
2: Θα ακούω εδώ και 15 χρόνια.
0: Και τι γίνεται, κουβάς παντού?
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να τον ρίξω και τώρα κι άλλο φόλα, αλλά πολύ καλό παιδί, αλλά θα ακούσω την Άνση.
0: Χρυσός, χρυσός είναι, αλλά χρυσό μου, άστα. Λοιπόν, πετάμε την τρίτη βόμβα, την αφήνω. Πάμε στην δεύτερη βόμβα. Τι κουνιές εκεί, με κανένα μωρό είσαι? Τι μπαμπούμ ακούς συνέχεια?
2: Όχι, δεν είμαι. Είμαι απλά σε όχι ανοιχτή ακρόαση στο Bluetooth.
0: Α, πρόσεξε μόνο μην χαθεί η σύνδεση στο Bluetooth και δεν πεις stop, ε. Λοιπόν, να δούμε. Έχει μετρητά μέσα. Βάλε την μαγική σου ενέργεια, Νάνση, και ξεκινάμε. Αν όμως πάρεις 40 ευρώ, δεν θα παίξεις.
2: Αν το κάνεις 50, δεν παίζω.
0: Καλή επιτυχία, πάμε.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
0: Stop.
1: 70
0: ευρώ. Ναι! Φίλε, είσαι θεός. 60 ευρώ μετρητά. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
2: Τεχνίτης είμαι, τεχνίτης, τεντάς.
0: Τεντάς είσαι ρε φίλε?
2: Ναι ρε φίλε.
3: Άρα
0: εσύ είσαι που, όχι, που εύχεται να φυσάει πολύ. Φύσα να τις πάρει. Λοιπόν, άκου την τρίτη βόμβα του φίλου μας Κάτς.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: 15 χρόνια φαγούρα.
4: Πάλι τον έσωσα. Δηλαδή,
2: ο αδερφός είναι πολύ καλό παιδί, αλλά δεν το έχει.
0: Αλλά άστο ρε φίλε, σωστό. Μέσα στην ημέρα η γραμματεία θα σου τηλεφωνήσει να σου δώσει τα μετρητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me up.

0: Call Me Chanel. Τέλειο, υπέροχο, σούπερ. Τώρα για εσάς που μας στέλνετε καλημέρες και όλα τα σχετικά, ξαναστείλτε, γιατί με τα τόσα πολλά μηνύματα έχουμε χάσει τον μπούσουλα εδώ πέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, περισσότερο beat the bomb στις 10 και 20 η αποστολή των μηνυμάτων. Τότε θα γίνει από τις 9 και 55 έως τις 10 και 15 έως 200 ευρώ μετρητά. Ο γάτος σήμερα, ο Τεντάς, στο 60 φώναξε stop και τα πήρε όλα όσα είχε μέσα η βόμβα. Η μεγάλη βόμβα είχε 140 ευρώ μέσα. Ήταν η πρώτη. Ο Σκάτς κανονικά κουβάς, ωραίος, περιποιημένος. Μεγάλους.
1: Προστατεύω κόσμο.
0: Μπράβο, ρε.
1: Λοιπόν, αναστάτωση έχουμε στη Eurovision.
0: Τι έγινε, ρε φίλε?
1: Η Φελίσια Έριξον είναι η ερμηνεύτρια από τη Σουηδία που θα τραγουδήσει το τραγούδι My System. Έχασε τη φωνή της πριν από λίγο. Από λίγο τώρα, πριν τον τελικό.
0: Δεν τη βρήκαμε εμείς.
1: Την έχασε τη φωνή της.
0: Ναι.
1: Οι γιατροί της είσαν αφωνία.
0: Για πόσο καιρό?
1: Για αρκετές μέρες, γιατί λέει δεν μπορεί να βγάλει λέξη.
0: Και καμιά... τι δεν γίνει. Playback.
1: Θα μπορεί να ακυρωθεί, λέει η Σουηδία, λένε.
0: Έλα, ρε.
1: Αν δεν φτιάξει μέχρι και σήμερα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά, αυτό λέει το έπαθε επειδή είχε κάνει πολλές πρόβες, φώναζε, εξάντλησε τη φωνή της. Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί λένε υπομονή και αφωνία.
0: Έλα να σου πέσω και τη σκάφα.
2: Ναι, όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μία μέρα που κάνουν όλη την χορογραφία κανονικά, όλο το τραγούδι και το κρατάνε για να παίξει στον τελικό σε
0: αν
2: περίπτωση
0: γίνει κάτι.
2: Που γίνει κάτι.
0: Αυτό θυμόμουν εγώ.
2: Ναι,
0: γι' αυτό σου είπα.
1: Μπορεί, τότε μπορεί να γίνει αυτό. Ναι,
0: τι μα έφερε τώρα.
1: Δεν είπα ότι σίγουρα θα ακυρωθεί.
0: Ναι. Ωραία.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Πες.
1: Εάν δεν επανέλθει η φωνή της. Πάμε τώρα και στην Εύη Δώδη, γυναικάρα αυτή η γυναικάρα. Η σύντροφ...
0: Ποιο, κάτσε.
2: Τι λες τώρα, εσύ. Είπαμε ότι έχεις ξεσαλώσει.
0: Σου έχω πει να μην πίνεις πριν έρθει για εκπομπή. Να μην πίνεις. Ξαναξεκίνα.
1: Όχι από άποψη.
0: Ξαναξεκίνα.
1: Ομορφιά.
0: Ξαναξεκίνα.
1: Προσωπικότητα.
0: Πάμε τώρα.
1: Η Εύη Δώδη.
0: Όχι, κανονικά πες από την αρχή χωρίς το γυναικάρα. Πάμε.
1: Ναι, έτσι το πω. Η Εύη Δώδη.
0: Ναι.
1: Εδώ το κόβω. Έδωσε μια συνέντευξη στο περιοδικό OK και είπε ότι η σύντροφή μου που είχα, γιατί τη ρώτησαν γιατί δεν ξαναπαντρεύεται,
0: ναι.
1: Έχω λέει πάρα πολλές προτάσεις γάμου.
0: Μπράβο.
1: Αλλά όλοι με κοιτάν μόνο να εκμεταλλευτούν οικονομικά.
0: Αν νομίζω το κορμίτσι. Ωραία.
1: Γι' αυτό
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, ωραία. Μετά το πρώτο...
2: Δεν θέλω να το
0: σχολείς. Όχι, θα σου πω εγώ τώρα. Μετά το πρώτο μπάνιο, κάτι είπε ότι έπαθε ο Κατζόχυρος.
2: Ναι.
0: Άναψε.
2: Έχει σεξαλοσύνη μεγάλη.
0: Γυναικάρα και η Εύη Δώδη. Καταλαβαίνεις τι έχουμε να ζήσουμε. Καταλαβαίνεις φέτος πού θα τον βρίσκουμε. Όπου υπάρχει. Όπου είναι δεξιά, όπου είναι αριστερά. Μιλφάρες, γκυλφάρες, σεφάρες.
2: Τα πάντα όλα. Ο καλός ο μήνας.
0: Πιπεράτε.
1: Έλα, δώσε.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο
9: το βήμα για τις σπουδές σου.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την

0: το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι.
4: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου...

0: Νάνση τώρα μας φέρνει κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με τη Φιλανδία. Εκεί ανταλλάσσουν πια τις αποστηρωμένες παιδικές χαρές από καουτσούκ με πραγματικά δάπεδα, με χώμα. Γιατί όλο αυτό, λέει, κάνει πολύ καλό στο μικροβίωμα του δέρματος και του εντέρου των παιδιών. Είναι σημαντικά για την ποικιλία του μικροβιώματος. Είναι σημαντικά για το νοσοποιητικό του σύστημα. Και ένα στήρο περιβάλλον γίνεται ευθύνη για την υγεία όταν τα παιδιά αποσυνδέονται από το φυσικό οικοσύστημα.
0: Αυτό μιλούσα προχθές με κάποιους ανθρώπους στην παιδική χαρά εκεί στη Χαριλάου που λέγανε γιατί δεν βάλανε παντού για να μην χτυπάνε τα παιδιά μας και τα λεπτά. Και τους λέω το πράγμα που πρέπει να νιώσουν τα παιδιά μας είναι το χώμα.
1: Ναι, χώμα.
0: Και ένας κολλητός μου, δεν θα σας πω τώρα ποιος, είναι υπέρ της γείωσης πάρα πολύ. Δηλαδή να βγάζεις και τα παπούτσια σου να περπατάς στο χώμα όπου μπορείς. Όπου μπορείς. Δεν είπαμε να σε πατήσουν τα πάντα στα αγκάθια. Έτσι. Χώμα, παιδιά, κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία. Πάμε.
1: Πάμε τώρα και σε ένα τρίχρονο στην Αγγλία, ο οποίος έπαιζε με τον μπαμπά, με το μπαμπά του το εργαλείο που ανοιχνεύει μέταλλα. Έπαιζε από εδώ, έπαιζε από εκεί. Και τι βρήκε? Ανακάλυψε, παιδιά, ένα χρυσό μεταγιόν που πιστεύεται ότι είναι περίπου 500 ετών.
2: Πού το βρήκε, ρε?
1: Και μάλιστα η αξία του είναι 4 εκατομμύρια δολάρια.
0: Κάτσε, γιατί τώρα αρχίζω. Πότε κλείνουν τα σχολεία? Να βγάλω Αντωνάκια τώρα μόλις στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, η αξία του αυτή, παρότι θα το δώσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα μοιραστεί με την οικογένεια.
0: Τι λες, ρε?
1: Ναι.
0: Πόποτα. Πάνε οι διακοπές φέτος.
1: Δες τον Αντωνάκη. Μοιάζει κιόλας.
0: Και με η Ιωάννα μαζί το κυνήγι του θησαυρού να σωθούν ο μπαμπάς, η μαμά. Και
2: ένα τελεκέ λίρες να σε βρουν. Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, αγόρι μου.
1: Παιδιά, να σας πω, είχα ένα συμμαθητή στο γυμνάσιο που κάναμε πάρα πολύ παρέα. Ο οποίος αυτός είχε τρέλα με τους θησαυρούς και μου έλεγε: θα πάμε, θα ψάξουμε στο τάδε χωράφι. Έχουν κρύψει οι Έλληνες από τότε από τη γερμανική κατοχή.
0: Πόσοι έχουν μπλέξει με τα χωράφια, πόσοι έχουν και καλά κερδίσει, πώς το λένε, λίρες. Αλλά ήταν τα μαύρα του Πασόκ στα 80's, εκεί που έπεφτε το χρήμα, να πούμε, και όλοι λέγανε: βρήκε λίρες αυτός, βρήκε λίρες.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Άρε Πασοκάρα, πάρτε και ένα hard rock, αλληλούια. Το ζητήσατε, σας το φέραμε. Γιατί αυτή

0: Σκατζούλη εδώ. Εδώ δέχομαι πραγματικά. Δέχομαι να ξεσαλώσεις, να τρελαθείς. Όχι με την Εφηθόδη όμως, όχι. Θα πικραθώ αν το μάθω.
1: Όχι, ρε.
0: Γιατί έχω και φίλους που ξέρουν και τους πανηγυρτζίδες.
2: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Ό,τι και να κάνεις, δεν γλιτώρεις. Ο Βασίλης θα το μάθει.
0: Αφού τα έχω παντού ανθρώπους. Είναι φοβερό.
2: Έχει ανθρώπους στην κυβέρνηση. Έχει ανθρώπους στα νυχτερινά μαγαζιά. Έχει ανθρώπους δεξιά. Έχει ανθρώπους και αριστερά.
0: Και αριστερά έχω πολλούς ανθρώπους, θα σου πω.
1: Έχω. Έχω,
0: σε γυμναστήρια. Σε,
1: όπου πάω, κινηματογράφο, σε κάτι γίνεται.
0: Τους είδα, ήταν εκεί. Ναι. Τι να κάνω, αφού σε βλέπουνε. Είσαι και μορφωνιός.
1: Γιατί δεν λες εμένα, σε είδαμε και στέλνουν τους Βασίλη, ήταν αυτό και πρωτοδρού και πρωτοδρού.
0: Για να σε κάνω εσύ.
1: Για αυτό, ναι.
0: Τώρα να σας πω ότι οι έφηβοι σήμερα ζουν σε ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες αλλά και προκλήσεις. Να σας πω ότι το Tozi είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone και δημιουργήθηκε για να τους στηρίζει καθημερινά.
2: Και μέσα από το κόσμο προσφέρει άρθρα, βίντεο και podcast, μια ασφαλή πλοήγηση στο ίντερνετ. Στο MySpace, συγγνώμη, οι έφηβοι εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους, Βασίλη, ενώ μέσω της γραμμής υποστήριξης Ελίζα στο 10454 μπορούν να μιλήσουν με κάποιον όταν το χρειάζονται.
0: Είναι διαθέσιμο σε App Store και Play Store και περισσότερα. Μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Λευτέρη, ο οποίος είναι εδώ. Όμορφη καλημέρα. Ακούς λέει πάντα τους καλύτερους. Μπράβο, μπράβο για τους Lordi. Ναι, ήταν κομματάρα, όντως. Η Ξένια είναι εδώ. Βάλτε ένα άλλη σκούπερ να τρελαθούμε. Βάλαμε προχθές. Νομίζω το Poison, αγαπημένη μου,
2: ναι,
0: Ξένια.
2: Ναι.
0: Έτσι, εγώ σοβαρά πάντως θα πάω Αυστραλία να ψάξω για χρυσό. Oh. Αυτό είναι. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι εδώ. Έτσι, λέει, πρόσεξε να μην αρχίσει εκτός από τα Γκίλφ και τα Μίλφ και τα Πίλφ. Έτσι.
1: Τα Πίλφ ποια είναι?
0: Οι παππούδες. Καλημέρα. Η Πινελόπη λέει ότι ο μπαμπάς της έχει τέτοια μηχανήματα. Και πηγαίνουν, ρε παιδί μου, ψάχνουν.
2: Δάνεισέ μας, Πινελόπη.
0: Έτσι, μπράβο. Και ο Γιώργος λέει: πες στο Σκατζόχερο, μην περάσει από κανένα γυροκομείο γιατί θα τον κάνουν δαντέλα. Και καλημέρα και στη Φρόσο μας, η οποία είναι εδώ σήμερα. Έχουμε ανεκδοτάκι.
1: Έχουμε, ναι.
0: Έλα, ρε φίλε μου, για δώστο μου.
1: Λοιπόν, πώς λέγεται ο πολύ γυμνασμένος που τρώει πρωινό?
0: Ο πολύ γυμνασμένος που τρώει πρωινό.
1: Ναι, πώς τον λένε αυτό, ναι.
2: Πρωτεϊνο κάτι.
0: Πολύ γυμνασμένος, λέει. Ναι. Παρακαλώ.
1: Μπραντς αράς.
0: Μπραντσαράς, κατάλαβες?
2: Ναι, ναι, ναι, ωραίο, ωραίο, εντάξει.
0: Εντάξει, κάτι έγινε. Καλημέρα Ισούδωρε, καλημέρα Αλεξάνδρα. Αχ, παιδί μου. Σόμπρ, 12 to 12. Στο Zoo Radio επιστρέφουμε σε λίγο με την τρίτη ώρα του show. Έχουμε και άλλα παιχνίδια, έχουμε και τα σύνδετα εκεί. Και δωράκι από τα TGI Fridays. Καλημέρα Θεσσαλονίκη.

0: μια απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
12: Τι είναι το Lucky?
13: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
12: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
13: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
12: Τι είναι convenience?
13: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
12: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
11: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
12: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
13: Σωστά.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
15: Zoo News.
16: Το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα για τα λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι εξετάσεις. Κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ ξεσκέπασε η ελληνική αστυνομία, με τη ζημιά να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο του Ιράν και τις φήμες για έντονη χημεία ανάμεσά τους ενίσχυσαν η Τζένιφερ Λόπες και ο συμπροταγωνιστής στο Office Romance μετά την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί. Καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην πόλη μας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή ο πιο κεφάτο πρωινό σώμα.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια, πού είστε βρε, πού είστε.

0: κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι για όλα σε αυτή την ώρα της εκπομπής. Έχουμε.
1: Έχουμε τα ασύνδετα, το παιχνίδι μας που σας χαρίζει ένα γεύμα στα TGI Fridays. Άμα φτιάξετε μια ιστορία με δύο ασύνδετες λέξεις που θα σας δώσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε τι να μην κάνετε αν το παιδί σας δεν θέλει να πάει στους παππούδες. Έχουμε το Ζορζ Μουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκατ. Διάφορα τοπικά event που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο και το χρυσό κουκουνάρι και μία ακόμη έρευνα για το γάμο.
0: Και βεβαίως βγαίνουμε έξω στην πόλη και βλέπουμε τι γίνεται με την κίνηση.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα έως ανυπόφορα, θα
0: τι
3: πω,
0: λες,
3: στο περιφερειακό
0: μου.
3: Μόνο
0: γιατί?
3: Για το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά,
0: ναι,
3: από την Πολύχνη μέχρι την Πηλαία έχει τεράστιο μποτιλιάρισμα. Γιατί όμως? Γιατί στο ύψος του Γένεσης υπάρχει ένα σοβαρό μάλλον τροχαίο και έχει κοπεί ο δρόμος. Από εκεί και κάτω δεν προχωράει τίποτα. Δηλαδή όλα είναι μαύρα από τροχαίο και πίσω. Δεν μπορεί να το
0: γιατί
3: περάσουν.
0: Μαύρα? Δεν είναι κόκκινα.
3: Πολύ κίνηση.
0: Έχει μαυρίζει κιόλας ο χάρτης.
3: Το χειρότερο είναι το μαύρο.
0: Έλα ρε φίλε.
3: Κόκκινο και μετά μαύρο.
0: Το ήξερες?
1: Ναι.
3: Το μαύρο είναι,
0: παιδιά,
3: το...
0: δεν το έχω δει ποτέ μαύρο.
3: Το μαύρο είναι το ακινητοποιημένο.
1: Ακινητοποιημένο.
0: Εντάξει, άστο το μαύρο. Αυτό. Περίμενε. Ναι. Δεν, θα μπορούσαμε να το δείξει το μαύρο.
1: Χωρίς
0: πλάκα.
1: Το
0: δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
3: Ναι, να το δεις, είναι μαύρο.
0: Για συνέχιση την κίνηση.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα. Η Κατσιμίδη και αυτή αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει και αυτή τα θεματάκια της. Ενώ Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου κινείται κάπως καλύτερα.
0: Μπορντό είναι, ρε φίλε.
1: Μπορντοροδοκόκκινο.
3: Είναι ένα κομμάτι μετά το κόκκινο. Είναι τα φωτοσκούρα.
0: Μπορντό είναι, ρε φίλε. Λέω κι εγώ να μου. Τι μαύρο να μου.
3: Μαύρο, εντάξει.
0: Όχι, ρε φιλαράκι. Μαύρο είναι όταν είναι νομίζω κλειστός ο δρόμος. Μπορντό είναι αυτό. Μπορντό δεν είναι, ρε
3: συνάντηση. Είναι το χειρότερο.
0: Θα σκοτωθεί. Θα πέσει αυτό. Ωραία, φτάνει. Ωραία, να βάλω μουσική.
3: Αυτά, αυτά.
0: Θα είναι και. Ξέρεις, άμα πει.
1: Εργατικό ατύχημα.
3: Τι.
0: Ο γέρος λέει από πέσει. Ωραία, θα
1: πει και γέρος. Ουσ. Ομόγερη.

0: Ναι.
1: These beautiful things that I've got.
0: Μόλις δεν ξέρω πραγματικά το μυαλό μου τι ακριβώς ζούρλα τρώει.
2: Αλλά
0: πόσταρα στο Facebook κάτι που πόσταρα κάποτε. Έτσι για το χαβά, δες το λίγο.
2: Εσύ τώρα.
3: Μωρό μου, πάλι εγώ.
0: Αυτό που θυμάσαι κάποτε που κάναμε τέτοια post.
3: Ναι.
0: Και έκανα τέτοιο post.
2: Τώρα.
0: Ναι, αυτό που γράφαμε κάτι.
3: Βρωμάτα που.
0: 2000, ζωρίστηκε. Είναι εκδικητικιά.
3: Βέβαια.
0: Δεν αντέχει.
3: Έχω οροσκόπο Σκορπιό.
0: Το ξέρεις αυτό. Το έχουμε μιλήσει και με τον άντρα της. Λέω πρόσεξε όταν κοιμάσαι. Άμα της έχεις κάνει κάτι το απόγευμα προς βράδυ, δεν το ξεχνάει. Να προσέξει να κοιμάσαι. Μου λέει με τα μάτια ανοιχτά, το ξέρεις το τραγούδι του Ρέμου. Έτσι κοιμάμαι. Έχω μάθει να κοιμάμαι. Μετά μου. Τι ωραία τραγούδια.
2: Φοβερό.
0: 30 χρόνια Ρέμος. 30 χρόνια.
2: Έχετε μεγάλη συναυλία.
0: Πολύ μεγάλη, φίλε.
2: Στο Μέγα Αλέξανδρο.
0: Θα πάω, έχω κλείσει.
3: Τι να κλείσει, δωρεάν
2: είναι.
0: Ναι, θα πάω, έχω κλείσει.
2: Ναι, θα πάμε,
0: έχω βάλει ταντά.
3: Κι εγώ θα πάω.
0: Πάλι θα συγκεί.
3: Έχει άσε μας μια φορά να χαρώ.
0: Άσε με ένα χαρό μια φορά μόνος μου.
2: Δεν μπορώ ένα ρέμο να πάω.
0: Ακυρώνω τα πάντα γιατί πηγαίνεις κι εσύ. Ναι. Την άλλη φορά δεν πήγα εκεί γιατί πήγαινε εσύ που δεν θυμάμαι πού σταμάτησα να πηγαίνω. Την άλλη φορά πριν από 2-3 εβδομάδες που ήθελες να πας.
3: Στο τρέξιμο.
0: Δεν πήγα.
3: Στο μαραθώνιο.
0: Δεν έκανα καν. Περπατούσα αλλού μόνος μου. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
2: Θα παίξουμε τώρα. Θα
0: παίξουμε. Τι θα παίξουμε, Σκάτ.
2: Θα παίξουμε τα ασύνδετα.
0: Ναι.
2: Δύο λέξεις, φτιάχνετε μια ιστορία και κερδίζετε γεύμα στα TGI Fridays.
0: Αλήθεια το λες.
2: Βέβαια.
0: Η πρώτη λέξη ποια είναι, Νάνση?
3: Η πρώτη λέξη είναι το καλαμάκι.
0: Καλαμάκι. Το καλαμάκι είναι η πρώτη λέξη. Και βεβαίως να πούμε ότι τον μήνα Μάιο γίνεται χαμός με τις μαργαρίτες στα TGI Fridays. 5 ευρώ έχει μία.
3: 5,5
0: ευρώ η μία. Τίποτα.
3: Τίποτα, παιδιά.
0: 4 θα πιω. Μεταξύ θα φύγω.
3: Άνετα.
0: Έτσι, χαλαρά. Μου αρέσουν πάρα πολύ άλλους οι μαργαρίτες στα TGI Fridays και φυσικά τα πάντα όλα μου αρέσουν. Εσείς μπορείτε να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή. Δηλαδή θα πιείτε και 4 μαργαρίτες.
3: 4.
0: Τόσο ωραία δηλαδή. Κυρίες και κύριοι, αρκεί να φτιάξετε μία πολύ ωραία ιστορία. Η πρώτη λέξη είναι το καλαμάκι και των 20 δευτερολέπτων ελπίζω σωστή ιστορία σήμερα να φτιάξει εσύ.
2: Δεν είναι εύκολο πάντα.
0: Αν σου δώσω και τη δεύτερη λέξη.
2: Ναι.
0: Είσαι έτοιμος?
2: Έτοιμος.
0: Ακούστε τι θα κάνει ο Σκάτς για να το κάνετε κι εσείς. Η δεύτερη λέξη για σένα λοιπόν είναι η ενότητα. Ενότητα.
2: Η ενότητα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάθισα σε ένα κεντρικό καφέ της πόλης να πιω τον καφέ. Μου έρχεται η σερβιτόρα. Παραγγέλνει, έρχεται ο καφές στο
0: Φρέντο. Τι παρήγγειλε.
2: Εγώ παραγγέλνω.
0: Εσύ, έφτιαξες, ναι.
2: Εγώ παραγγέλνω, έρχεται το Φρέντο Εσπρέσο, μου το αφήνει, φεύγει. Ωρε, λέω το καλαμάκι. Έρχεται μετά από λίγο, μου δίνει το καλαμάκι και έτσι έχουμε μια ωραία ενότητα μεταξύ μας.
0: Τίποτα.
3: Αχ, Θεέ μου, δεν είσαι κάθε μέρα χειρότερα.
0: Ειλικρινά σου λέω, γιατί? Δεν είσαι για τίποτα. Εδώ κανονικά πρέπει να πας εκεί, έτσι. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Ο Τζόρνταν είναι, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Τζόρνταν. Είχε πάρα πολύ καιρό να βγει να παίξει. Οπότε είναι έτοιμος να παίξει τα ασύνδετα. Τι κάνουμε?
4: Δόξα τω Θεώ, Βασίλη.
0: Τι, εντάξει, είσαι έτοιμος? Έχεις πάρει φόρα εδώ με το καλαμάκι να ξεκινήσει την ιστορία.
4: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η πρώτη λέξη για τον Τζόρνταν είναι το καλαμάκι και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Polaroid.
0: Polaroid. Πάμε.
4: Λοιπόν, εκείνη τα χρόνια ο πατέρας μου είχε φέρει μια Polaroid φωτογραφική μηχανή και προχθές που πήραμε ένα φραπεδάκι με κάτι έγχρωμα καλαμάκια. Την θυμήθηκα και πήγα την πήρα.
0: Μπράβο ρε φίλε!
3: Πολύ καλός.
0: Φοβερός και μπράβος. Άκου ρε πως φτιάχνουν ιστορίες ρε Σκατσόχη ρε.
2: Ναι.
0: Άκου πως φτιάχνουν ιστορίες.
2: Ωραία ιστορία του.
0: Εσύ τι κάνεις?
2: Έφτιαξε. Κύριε
4: Βασίλη. Κουτουρού το πέντε
0: χαμηλό. Κουτουρού, ξεκουτουρού. Είχα πολλά χρόνια να ακούσω τη λέξη κουτουρού. Ρε φίλε, τι είπες τώρα, κουτουρού, ρε φίλε. Πω. Θεός. Μένεις εδώ για να γράψουμε τα στοιχεία σου. Όχι κουτουρού, κανονικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε εκεί όλοι. Στον Ταμάρι. Φιλάκια. Φιλάκια. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Let me be, let me. The second voice. Hello, everybody. Hello. Let me. Καλοκαιράρα μου έρχομαι.

0: ένα τέλειο τραγούδι, Show Me Love, Wisdom Sea. Εδώ είναι το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης και του Zoo Radio. Ο Bill Nikes με την Boss Crew. Σε πολύ δυνατή κατάσταση σήμερα ο Θοδωρής Κατζόχυρος. Ρημάδι το κάνει πάλι το story του. Τι να κάνουμε.
1: Βγαίνει άλλες φορές, βγαίνει άλλες φορές, δεν βγαίνει.
0: Και το Νανσουλίνι μας είναι εδώ δίπλα. Να χαιρετήσουμε τον Νικόλα. Καλημέρα. Ποιο ελληνικό νησί έχει 45 γράμματα? Είναι παλιό και είναι το αγαπημένο νησί του φίλου μου του Σκάτς. Μικρό! Κυρίες και κύριοι, η Ιωάννα μας καλημερίζει. Πολλά πολλά φυλάκια. Όντως είναι τέλεια η Παρασκευούλα. Σουκού χαλκιδικάρα σου ερχόμαστε.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, θα πω ναι. Ναι, αυτό το σουκού. Θα πω ναι. Καλημέρα στον Γιάννη μας. Τουλάχιστον λέει ο Σκάτς δεν κατέβηκε κέντρο για ψώνια.
2: Για να πάρει καλαμάκια.
0: Καλημέρα στη Σοφή, η οποία είναι εδώ δίπλα μας και σήμερα. Στην Ελένη. Δεν θέλω να προκαλέσω, λέει, αλλά θα προκαλέσω. Στη Λάρισα καθόμαστε σήμερα, είναι τριημεράκι. Κάτι με απελευθέρωση Λάρισα, δεν ξέρω. Είναι. Θα μας το πει ο Ζος Μουνιέ. Καλημέρα στην Κική. Προκάλεσε, Ελένη. τουλάχιστον μέχρι την Πότσαρη που είμαστε τώρα, είμαστε full κομπλέ, λέει. Παιδιά, η Βασιλέως Γεωργίου είναι όλα καλά, κινούμαστε κανονικά. Ο Γιάννης μας γράφει ότι έχει μείνει ένα αμάξι πριν την έξοδο για Νεάπολη, Σκατζόχυρε. Τρέλα λέμε. Και εδώ Τζο, μισή ώρα κολλημένη στην Τριανδρία, Κωνσταντινοπολίτικα. Ευτυχώς έχουμε και εσάς. Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένη μου. Και είναι η ώρα.
2: Και είναι η ώρα να σας πω τι να μην κάνετε, όχι τι να κάνετε. Τι ναι. να κάνετε θα το βρείτε εσείς ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία σας και το παιδί σας. Αν το παιδί σας δεν θέλει να μείνει στους παππούδες, έτσι. Το νούμερο ένα είναι να μην φύγετε κρυφά για να μην κλάψει. Όταν το καταλάβει, γιατί κάποια στιγμή
0: θα το καταλάβει, ναι.
2: θα χάσει την εμπιστοσύνη του σε εσάς.
0: Σωστό.
2: Το δεύτερο είναι να μην το αναγκάσετε χωρίς εξήγηση. Απότομη απομάκρυνση δημιουργεί ανασφάλεια. Δηλαδή να παρατήσεις και να φύγεις τρέχοντας.
0: Το έχεις κάνει?
2: Όχι ρε, όχι.
0: Έλα τώρα.
2: Όχι, αλήθεια, μένα πάει όταν πάει και ο θελός και το ζητάει. Και άμα δεν θέλει, δεν το πάτε. Ναι.
0: Δεν το πάτε.
2: Μην υποτιμάς το συναίσθημά του. Για το παιδί ο αποχωρισμός μπορεί να είναι δύσκολος, δηλαδή την ώρα που θα σε αποχωριστεί. Αυτά είναι τα έτσι, τρία πράγματα να μην κάνετε. Δουλέψτε το λίγο ανάλογα με τη σχέση που έχετε.
0: Και με την ηλικία είναι. Είναι μια ηλικία εκεί το 2-2,5 που αρχίζει να ψιλοκαταλαβαίνει, αλλά φοβάται και ταυτόχρονα. Κάπου εκεί είναι. Όταν είναι μωρό δεν πειράζει καθόλου.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τι να καταλάβει. Και μετά όσο μεγαλώνει θέλει να σε ξεφορτωθεί.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό είναι το κυριότερο.
2: Και μετά συνέχεια θα λέει θέλω να πάω στη γιαγιά, θέλω να πάω στον παππού.
0: Τώρα εγώ θα μιλήσω για λίγο μεγαλύτερα παιδάκια και όχι μόνο και για τους μεγάλους που θέλουν να έχουν ένα διαφορετικό μέλλον. Μπορείτε να ζήσετε μια ολοκληρωμένη σπουδαστική εμπειρία και να διεκδικήσετε τη δική σας υποτροφία επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες που αλλού στις ανώτερες σχολές Delta 360. Είναι καιρός να αλλάζουμε μερικά πράγματα και εμείς σας το δίνουμε αυτό με πολύ πολύ αγάπη και εμείς και οι ανώτερες σχολές Delta 360. Για να μπείτε συγκλήρωση μπαίνετε τώρα στο zooradio.gr και δηλώνετε συμμετοχή μέσα από τη φόρμα του διαγωνισμού ή απλά το βρίσκετε στα social media του σταθμού. Ολοκλήρωση διαγωνισμού στις 24 του Μάη. Έχετε λίγο χρόνο, αλλά μπείτε τώρα, είναι καλύτερο. Και φυσικά μπείτε και στο delta360.gr για να ανακαλύψετε όλα τα προγράμματα σπουδών ή μια επίσκεψη κατευθείαν εκεί στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Είναι ό,τι πρέπει για να τα δείτε όλα από κοντά. Είναι τέλεια η υποτροφία και μην χάνετε λεπτό γιατί μπορεί να την κερδίσετε εσείς. Είναι ακόμα ένα μεγάλο δώρο από τον Ζου 90,8 για το αύριό σας. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη τιμή παρουσιάζουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει χαραχθεί στις μνήμες μας.
2: Βέβαια.
0: Όταν το ακούμε χαμογελάμε.
2: Χρυσές στιγμές.
0: Χρυσή στιγμή, χρυσή πραγματικά. Αυτό το τραγούδι που ξέρω ότι σας πάω τα νεύρα τώρα, να μην πω κάτι άλλο, που δεν πατάω το κουμπί, θέλω να το ακούσει όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα με τέρμα την ένταση.

0: φίλος μου ο Γιώργος, ο Σάκης, η Μαλβίνα, ο Μιχάλης, γίνεται χαμός σας, λέω, όλοι μιλάνε, η Ολίνα, τι βάλατε ρε παιδιά, λέει, πόσο καιρό είχα να το ακούσω, Die For You, πού να δεις και τι θα βάλουμε μετά, στις 10 ακριβώς έρχεται και η Μεθαύρολαντα, εκεί θα γίνει πανηγύρι. Όμως τώρα πρέπει να μιλήσουμε με την ίδια τη μόδα, στο πρόσωπο του Ζόρζ Μουνιέ υπάρχει αυτή. Ζόρζ!
1: Καλημέρα φίλοι μου!
0: Πού είσαι, χαρούμενο σε βλέπω, τι είστε κλειστά, όχι δεν νομίζω.
1: Όλα κλειστά, είμαι από το σπίτι, ναι. δεν θα ανοίξω σήμερα, έχουμε τριήμερο.
0: Γιατί βρε, τι γίνεται στη Λάρισα, τι έχετε απελευθέρωση, έχετε, τι έχετε.
1: Σήμερα είναι γιορτάζει ο Πολιούχος της πόλης μας και του Αγίου Αχιλίου, ναι. Όπως εσείς γιορτάζετε 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου. Έτσι και για μας τώρα έχουμε τώρα τον Άγιο Αχίλιο και είναι τα πάντα κλειστά. Σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, καταστήματα, η πόλη είναι ήσυχη.
2: Τέλειο.
0: Τι, όχι όλα τα καταστήματα. Εγώ ξέρω, μου στάνω μηνύματα ότι κάποιοι μας ακούνε.
1: Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι
2: εστίαση,
0: εντάξει,
1: μπορεί να είναι ίντερνετ καφέ, τα καταστήματα που πουλάνε ρούχα και τέτοια, όλα είναι κλειστά, είναι αργή επίσημη.
0: Άκου τώρα, ναι, εντάξει, οκ, φιλαράκι μου.
1: Δεν θα ανοίξω.
0: Μην ανοίξεις. Και που ανοιχτό που είσαι, περνάει κανένα να σε δει, αφού είσαι κρυφά και γράβεις, κάνεις.
1: Τι να κάνω και τις κουρτίνες κλειστές.
0: Σου ζήτησα να κάνουμε μια επένδυση, να ανοίξουμε ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα με την επωνυμία σου και λέω ότι μόνο ράβεις. Δεν θέλεις να κάνεις εμπόριο κανονικό.
1: Δεν θέλω να μπλεχτώ, Βασίλη.
0: Καλά, το σέβομαι.
1: Μόνο σε αυτό το κομμάτι εντάξει, δεν μείνω.
0: Οκ, φίλε μου, εσύ ξέρεις καλύτερα, για πες μου, τι έχεις φέρει σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα σας έχω φέρει κοριτσάρες τη διάτρητη τσάντα.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι ανάλαφρη, είναι φρέσκια, είναι, έτσι δίνει την αίσθηση του καλοκαιριού και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Η διάτρητη τσάντα, Νάση μου, είναι αυτή η οποία είναι σαν δίχτυ.
2: Ναι, ξέρω. Κοιτούσα να πάρω σήμερα μία κόκκινη.
1: Μπράβο, και να την πάρω.
2: Να την πάρω.
1: Αλλά κυκλοφορούν σε πάρα πολλά χρώματα. Είναι σαν έτσι στρόγγυλα πουγκάκια διχτυωτά.
2: Mm-hmm, ναι.
1: Είναι πολύ όμορφες, πολύ στυλάτες. Αλλά μεγάλη προσοχή, κορίτσια. Χάνονται πράγματα από αυτές τις τσάντες.
2: Εντάξει, ναι, θα βάζουμε μικρές μεγάλα
0: τι να
2: πράγματα.
0: Τι
2: το
0: να
2: κινητό, τα κλειδιά και τέλος.
1: Τα κλειδιά μπορεί να πέσουν, μην τα βάλεις.
0: Αυτό σου λέει.
2: Εγώ αυτή που είδα είχε μικρά τέτοια.
1: Μικρές τρυπίτσες.
2: Ναι.
1: Εντάξει, οι τσιμόρ είναι πιο πολύ αυτές που είναι πιο μεγάλες.
2: Πιο μεγάλες.
0: Να σας πω, παιδιά, κάτι. Ναι. Πονοκεφάλισα με αυτό το θέμα. Τώρα πάρω μια τσάντα για να πέφτουν τα πράγματα κάτω. Εγώ αγχώθηκα ήδη.
2: Είναι στυλ.
1: Είναι στυλ. Φαίνονται τα πράγματα από μέσα.
0: Ναι.
1: Απλά να είναι σε μεγάλα. Το κινητό δεν πέφτει. Ένα
2: πορτοφόλι
1: δεν πέφτει. Τώρα τα κλειδιά ψηλά, λεφτά μακριά. Πέφτουν όλα.
0: Έτσι είναι.
1: Θέλει προσοχή και όχι, να βάλεις μέσα.
0: Όχι, με αγχώνει για τους κλέφτες, με αγχώνει, μην πέσει κάτι. Αγχώθηκα ακόμα αυτή τη τσάντα, δεν τη θέλω.
1: Είναι πολύ όμορφη να τη δεις, βρε. Να ξεδείξω εκεί, βρε.
2: Έλα,
1: να
2: σου δείξω.
0: Στη Γαλλία έχω δει, που βάζουν μέσα μπακέτες και τέτοια. Αλλά ψωμί,
1: δεν είναι. Ψωμί, α βάλει άλλο ψωμί, μια κοστέρβα, κάτι να βάλει.
0: Ένα χωριάτικο ψωμί, γύρε μάλλον. Και δυο σαλάμια να τρώω εκεί, σαν τον φίλο μου τον Ιορδάνη.
1: Αχ, αγάπη μου, τι ωραία
2: που τα λες. Να, εγώ αυτή είναι.
0: Όχι. Όχι. Φοβάμαι.
2: Φοβάται.
0: Καλημέρα.
1: Τα φιλιά μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλά κάνεις και τα προτείνεις. Τα κορίτσια τα καταλαβαίνουν καλύτερα. Αυτά, εγώ έχω το άγχος του να χάσω κάτι, έτσι. Έλα.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα

0: Βάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Arthroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή, με την εγγύηση της Unimac.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
5: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη. We play the hits,
9: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Ρε τι ωραίοι τύποι είστε. Καλημέρα Ολυμπία, καλημέρα παρεάκι όμορφο. Με εσάς περνάει η εβδομάδα χωρίς να το καταλάβουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Μιχαλάρα το φιλαράκι μας.
1: Πολύ καλημέρα. Από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι και το Γένεσης πάει όλο σημειωτών,
0: ναι.
1: Και δεν κουνιέται σχεδόν τίποτα. Μεγάλη προσοχή στους οδηγούς.
0: Τι μεγάλη προσοχή.
1: Καλημέρα.
0: Οι άνθρωποι θα βαρεθείτε εκεί πέρα. Έρμε Μιχάλη.
2: Και μιας που το ανέφερε και το συγκεκριμένο.
0: Και μιας που τα αναφέραμε.
2: Ναι. Το συγκεκριμένο ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά έχει τρία ατυχήματα. Ένα έχει λίγο πιο μετά την Πολύχνη στο ύψος της Νεάπολης. Ένα έχει Πηλαία. Και το άλλο ήταν εκεί στο ύψος της Γέννησης.
0: Της γέννησης.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στον Ιωάννη. Να είστε πάντα έτσι κεφάτηλοι. Μας κρατάτε στροφιά με ωραία τραγούδια, θετική ενέργεια. Thank you very much. Επιτέλους ήρθε η Παρασκευή, ήρθε η άτιμη κενά. Εδώ είναι, την έχουμε σφιχτά καλιάσει. Για να μην φύγει γρήγορα. Καλημέρα στον φίλο μας ή στη φίλη μας που λέει ότι μπορείς να βάλεις και πράγματα που σε διαφανές νεσεσέρ. Σε διαφανές νεσεσέρ, λέει, και μέσα στην τσάντα ή να βάλεις μια φόδρα στο ίδιο χρώμα. Από τον χώρο της μόδας πρέπει να είναι το μήνυμα, εγώ φαντάζομαι. Όνομα πες μας όμως λίγο.
3: Διαφανές νεσεσέρ, ναι, μου αρέσει πολύ. Το έχω δει που το κάνουνε.
0: Χριστίνα, η Χριστίνα πρέπει να είναι της μόδας. Και το σοφάκι είναι εδώ. Έχει και μέσα μια μικρότερη με φερμουάρ, λέει, για να μην σου πέφτουν τα πράγματα κι άλλοι από τη μόδα.
3: Ορίστε, Βασίλη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Τώρα ξεαγχώθηκα. Τώρα ξεαγχώθηκα. Καλημέρα, Θεούλης ο φίλος από τη Λάρισα. Πεθαίνω, λέει η Σοφία. Γλυκιά μου Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ να σας πω ότι από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου, φίλοι μου ακροατές. Γιατί αγόρασα εκείνο το φοβερό έτσι pullover το καλοκαιρινό. Ξέρεις αυτά
3: τα ανοιξιάτικα,
0: τα χαλαρά στο δροσερό το γαλάζιο. Έτσι που το είχα πάρει στο μάτι καιρό για να το φοράω στα νησιά. Στα νησιά, αγάπη μου. Πώς όμως, έτσι, με 20% έκπτωση στο About You με τα The E-My Rewards coupons.
3: Έκλεισες μήπως και ακτοπλοϊκά.
0: Έκλεισα με 20%. Με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομές τεράστιες. Μπορούμε να το κάνετε κι εσείς ακόμα και για το Σαββατοκύριακο. Και πάλι μέσα από τα The E-My Rewards coupons. Και βεβαίως τα πάντα όλα υπάρχουν εκεί. Και φαγητάρες και προσφορές και ό,τι άλλο θέλετε και θέλετε να ζητήσετε.
3: Λοιπόν, όπως ακούσατε, κάντε το κι εσείς όπως ο Βασίλης. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Τι έχει φέρει, ρε.
2: Πω, θα τις τρελάνουμε όλες τώρα.
0: Τι είναι αυτό που έφερες, ρε.
2: 2003, ο μοναδικός Σάκης Ρουβάς σήκωσε την ελληνική σημαία ψηλά. Πάνω, και τραγούδησε Shake It.
4: Λυσάρες.
0: Καταπληκτικό! Νάνση, τα σάλια, φεύγουν!

0: It's so easy. Ένα θαυμάσιο τραγούδι, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, και είχα έτσι μια συνομιλία με ένα φιλαράκι μας, πολύ καλό που ακούει την εκπομπή, και άργησε πάρα πολύ να πάει στο αεροδρόμιο για να πετάξει και πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα. Και αυτό που του είπα, όχι, αυτό, είναι το, να σου πω, αυτό για μένα είναι το τελευταίο. Το θέμα είναι να μην πάθει κακό, είτε αυτό είτε κάποιο απέναντι ή γενικά. Οπότε το να χάσει μια πτήση νομίζω ότι είναι τίποτα στο να χάσει τη ζωή σου, παιδιά.
1: Αχ, Βασίλη. Πραγματικά τρελάθηκα. Μπράβο, ρε παιδί μου. Κοινωνικό μήνυμα.
0: Μα τον είδα, μου είπε πόσο έτρεχε και του λέω: χάσει την πτήση.
1: Ναι,
0: χάσει την πτήση. Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή υπερβολική ταχύτητα. Εγώ σα το λέω, μην τρέχετε ποτέ για κάτι το οποίο μπορεί να χάσετε, α πούμε, μια πτήση. Γιατί και θα πάρετε και άλλου ανθρώπου μαζί σα. Που δεν φταίνε σε τίποτα. Όχι μέσα στο δικό σου αυτοκίνητο.
1: Και απέναντι.
0: Αλλά κυρίως για εσάς. Κρίμα είναι. Πάρε μια άλλη πτήση μετά. Θα τα καταφέρεις. Καλημέρα στην Γεωργία που είναι εδώ. Απαρόπως δεν βγήκε πρώτος ο Ρουβάς τότε. Άντε παίξτε, λέει, και μια καλομήνα. Τώρα καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στην Φρόσο. Τώρα θα κάνω και την Τούμπα, λέει, εκεί και θα αφήσω το κουφάρι μου, γιατί δεν βλέπω να σιδερώνω σήμερα. Καλημέρα στη Μαρίνα. Σάκη σε όλες τις γλώσσες. Καλημέρα στην Δήμητρα. Σάκη μου. Η Χριστίνα, Σάκη. Γίνεται εδώ πέρα.
1: Εντάξει. Κορίτσια!
0: Καλημέρα, υπέροχα τραγούδια, τελεκομπή. Καλό Σαββατοκύριακο και στην άλλη Χριστίνα που μας έστειλε. Να και ο Γιωργάρας. Και καλή εκπομπή να έχετε, λέει, παιδιά. Ο Γιώργος εδώ από την Τριανδρία. Η Δήμητρα, Σάκη μου, τι μας κάνεις.
1: Αχ, Σάκη μου,
0: η Δίνα, Σάκη μου,
1: Σάκη μου.
2: Αχ, λιώσατε.
0: Αυτά.
2: Όλες.
0: Τι έχουμε τώρα.
1: Λοιπόν, καταρχήν να σας πω, κορίτσια, ότι ο Σάκης μένει στο ξενοδοχείο που είναι ακριβώς δίπλα από το μαγαζί που τραγουδάει. Πάνω-πάνω, να ξέρετε.
0: Το καινούργιο εκεί στο στενό, δεν λες. Ναι, και είναι ξενοδοχείο.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα σας έχω μια έρευνα που λέει ότι είναι πιο σύνηθες αν παντρευτείς στους πρώτους 3 με 4 μήνες της γνωριμίας, ναι, να έχεις πιο ευτυχισμένο γάμο από ότι αν περιμένεις 3-4 χρόνια για να παντρευτείς.
0: Ναι, είναι πολύ απλό. Ξέρεις γιατί?
1: Ξενίζει το γάλα, τι?
0: Ούτε 4 χρόνια ζαλάδα επιπλέον πριν το γάμο.
1: Γιατί είσαι τέτοιο? Γιατί, ρε παιδάκι?
0: Στα γρήγορα εκεί, ξέρεις τι λένε οι παππούδες στα χωριά? Πάρ την γρήγορα τη γυναίκα, λέει, όσο είσαι πολύ ερωτευμένος.
1: Να σου πω.
0: Γιατί
1: κάτι,
0: άμα σου φύγει ο έρωτας μετά από 6-7 χρόνια σχέσης, μετά δεν μπορείς να κάνεις υπομονή.
1: Εγώ θα σου πω ότι είμαι στη δεύτερη κατηγορία.
0: Ποια?
1: Που δεν ξέρω, είναι λόγω ζωδίου, λόγω σταθερότητας, που θέλαμε το χρόνο μας. Δηλαδή πέρασαν 3-4 χρόνια για
0: μεταξύ μας στη δική σου σχέση, άλλος τον ήθελε το χρόνο. Αλλά ας το πάμε σε άλλη εκπομπή να το συζητήσουμε.
1: Anyway. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Ό,τι είναι. Δεν λέω ότι ήθελα εγώ και δεν ήθελε εκείνος. Λέω ότι δεν είμαι στους 3-4 μήνες. Εσύ είσαι στους 3-4 μήνες.
0: Μπαμ.
1: Και μετά, άμα σου βγει προβληματικό το προϊόν.
0: Το προβληματικό το προϊόν μπορεί να βγει και μετά από 15 χρόνια. Μπαμπαμ! Στο μέλι.
1: Έτσι
0: να
1: λένε,
0: σου λέει,
1: ναι,
0: την πλακία. Να σου γκρινιάζει και να σου φαίνεται ακόμη ωραίο. Να μην σου τα κάνει τσουρέκια. Γι' αυτό μπαμπαμ. Τζαμάικαν μπαμπαμ. Ρίχτε το ρε. Πάμε.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και τον γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο κδαπ.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα κοινού. Με ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Πού πας?
10: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πίτσα από 88.gr.
0: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
12: If you're all in, we're all in.
11: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
13: Zoo News. Το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα για τα λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι εξετάσεις. Κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ, ξεσκέπασε η ελληνική αστυνομία με τη ζημιά να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το επιπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο του Ιράν και τις φήμες για έντονη χημεία ανάμεσά τους ενίσχυσαν η Τζένιφερ Λόπες και ο πρωταγωνιστής της στο Office Romance μετά την πρώτη κοινή εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί. Καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην πόλη μας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
1: Τι έχει να γίνει και σήμερα? Και αυτό είναι υπόσχεση, κυρίες και κύριοι. Με κομματάρες μόνο για εσάς στη Μεθαύριολαντ που θα απογειώσει την πόλη και όλη την Ελλάδα. Εδώ δεν δουλεύουμε. Εδώ σταματάμε εντελώς. Δεν δουλεύουμε καθόλου. 10 με 11 σας δίνουμε εμείς το μικρό ρεπουδάκι. Έτσι πάρτε το λαντσάκι σας. Κάτι φάτε τέλος πάντων και απογειωθείτε. Κυρίες και κύριοι, το Beat the Bomb άνοιξε την Viberiera του και δέχεται συμμετοχές μέχρι τις 10 και 15. Bomb και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η εταιρεία Δημάκης έχει άλλα 200 ευρώ μετρητά να δώσει εκείνη την ώρα. Έχουμε τρεις βόμβες. Οπότε κάντε το 6931-908-908. Η κλήρωση στις 10 και 15 πρώτα λεπτά. Πάμε κίνηση λίγο.
2: Πάμε
1: κίνηση.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Κάπως πάει να ανοίξει ο περιφερειακός. Φυσικά μιλάμε πάντοτε για το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά. Έχουν υποχωρήσει τα δύο ατυχήματα. Παραμένει το ένα στο ύψος του Επταπηγείου. Οπότε όταν το περάσετε αυτό, μετά κάτω ανοίγει. Κίνηση έχουμε και στην Κατσιμίδη φυσικά. Η Τσιμισκή κινείται κάπως καλύτερα. Εγνατία Αγίου Δημητρίου καθαρές. Σοβαρό πρόβλημα έχει η Καρατάσου εκεί στο λιμάνι. Και η Λαγκαδά φυσικά από Νεάπολη μέχρι Φανάρια Βαρδαρίου. Ένα χάος γενικά, το κέντρο είναι λίγο δύσκολα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Γαβριήλ που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
3: Α, χρόνια πολλά. Και να σου πω ότι είσαι εργατικός, έχεις ισχυρές αξίες.
1: Να πεις για τον Γαβριήλ και να πούμε και για όλους όσους γεννήθηκαν σαν σήμερα.
3: Ναι,
1: έτσι,
3: εντάξει,
1: δεν είναι.
3: Επειδή είπες ότι έχει τα γενέθλιά του, το πήρα κατευθείαν. Το κίνητρο σου είναι η ανάγκη σου για ασφάλεια και όλοι εσείς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα είστε οργανωτικοί και προσεκτικοί. Επίσης, έχετε ιδιαίτερο επιχειρηματικό πνεύμα και μπορείτε να διαχειρίζεστε σωστά τα χρήματά σας.
1: Θα έχουμε και την επικαιρότητα να σχολιάσουμε πολύ γρήγορα με την Ανσούλα, το κουτσομπολιό του Σκάτζ, ζωδιάκια. Φυσικά, Beat the Bomb. Όσο και το χρυσό κουκουνάρι, το σήμερα το αμελήσαμε. Δεν πειράζει. Είστε έτοιμοι? Να φωνάξω τις χορεύτριες.
3: Φωνάξετε.
2: Μπείτε, κορίτσια.
1: Το κλαμπ μόλις ανοίγει. Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι η δική σας. Η Μεθαύριολαντ. Και το ξεκίνημα. Chemical Brothers. Hey boy, hey girl.
0: Μεθαύριολαντ.

0: Άιντα Κορ, Φεντελε Γκραντ, είναι το Zoo Radio, είναι η Μεθαύριλαντ, καλημέρα. Η Τάντια μας λέει ότι ένα αμάξι του Δήμου είναι αραχτό στην αριστερή λωρίδα για να χαζεύει το πέλαγος, λέει, και στρίβουν όλα τα φορτικά ξυλώνοντας τα κολονάκια εκεί πάνω. Έλα ρε η Τάντια, με τρελαίνει στην καρατά σου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι για όλα. Μας είχαν πει και για ένα μπέρθε, νομίζω, εχθές.
1: Α, ναι, έχουμε και ένα. Όχι, δεν λες βλακίες. Έχουμε όντως.
0: Καλά που το θυμήθηκες.
1: Καλά που το θυμήθηκα.
0: Καλά που το θυμήθηκες. Καλά που το θυμήθηκες, κυρίες και κύριοι. Ζούμε σε έναν κόσμο πάντα online. Και για τους φίβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, ακούστε το λίγο, γιατί δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε πολύ, πολύ εύκολα τι είναι το σωστό και τι είναι το ασφαλές.
1: Γι' αυτό το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Πολύ σημαντικό. Αυτό να σας πούμε ότι έχουν και ένα χώρο έκφρασης και σύνδεσης με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104-54 και είναι διαθέσιμο σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Δέσποινα. Τι ώρα πήγε? Έχετε ακόμη ένα λεπτό για το Beat the Bomb για να στείλετε τα μηνυματάκια σας. Και ξέχασες, ξέρεις τι μου αρέσει. Λέω στην Ειρήνη.
1: Στείλ το στην Άνση να το θυμηθεί.
0: Η οποία είναι στα social. Λέω στείλ το στην Άνση, εγώ θα το ξεχάσω. Και όπως καταλαβαίνεις, Ειρήνη μου, την Παρασκευή η Άνση δεν σκέφτεται τίποτα.
1: Παρτάρω, παρτάρω.
0: Θέλει μόνο να φύγει. Τι έχεις φέρει?
1: Σας έχω φέρει κάποια πράγματα που θα γίνουν στην πόλη μας το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάω με το όνομα hotel εκεί που θα γίνει το Eurovision Grand Final Party για να δούμε το τελικό. Ναι. Διοργανώνουν οι Rainbow Mermaids. Έχει DJ sets και ποτά και ό,τι θέλετε. Έχουμε επίσης το TEDx. Είναι του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Αυτό το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εκεί θα δείτε και το δικό μας το Μαργαρίτη και Χαγιά και την Αναστασία Παύλου στο
0: και
1: backstage.
0: Και την Αναστασία από τον Velvet, ναι.
1: Βέβαια, τα παιδιά μας τα ωραία, τα καλά. Έχουμε ένα πολύ διαφορετικό event, ένα έτσι πολύ αισιόδοξο event, το οποίο θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα. Ονομάζεται Street Outdoor και θα γίνει εκεί στα Λαδάδικα. Είναι για τους λάτρες της underground techno μουσική.
0: Για σένα, αγόρι μου, για σένα είναι όλα, για σένα. Για σένα είναι και το επόμενο που έρχεται αμέσως τώρα και για όλους εσάς εκεί έξω με τα πολλά σας μηνύματα και τα πολλά ευχαριστώ εδώ από εμάς. Yeah, yeah, yeah, yeah. Γιατί έτσι κλαμπάρει στο Zoo Radio.

0: τέλειο τραγούδι Age of Love. Jam and Spoon Edit είναι αυτό. Και τραγούδι το οποίο είναι ένα πάρτι μόνο του, έτσι. Πόσα δεν έχουμε ζήσει με αυτό και πόσα θα ζήσουμε, γιατί είναι αθάνατο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας, αλλά είναι μπλεγμένα με τα μηνύματα του Beat the Bomb, που σήμερα δημιουργήσατε ένα μεγάλο πανικό και σε αυτή την ώρα της εκπομπής. Είχαμε 132 συμμετοχές και το νούμερο 74 είναι εδώ, είναι στον αέρα και θα παίξει το σημερινό μας Beat the Bomb.
1: Τώρα, τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Θα καλημερίσουμε την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Πώς είσαι?
2: Πολύ καλά, πάω στη δουλίτσα μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιτέλους πληρώθηκα.
0: Αχ, αγάπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι τόσο χαρούμενη. Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε?
2: Νοσηλεύτρια είμαι.
0: Νοσηλεύτρια, τέλεια. Μας ακούνε αρκετοί νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Αγαπημένη μου Κωνσταντίνα, πρώτα απ' όλα θα σου ευχηθούμε καλή δουλίτσα και υπομονή και σήμερα, γιατί είναι δύσκολη η δουλειά σας. Και δεύτερον, θα σου πούμε ότι νιώθεις τυχερή.
2: Πάρα πολύ, γιατί από το Φεβρουάριο προσπαθούσα.
0: Mm-hmm.
2: Και επιτέλους ήρθε η στιγμή.
0: Ωραία. Ευχόμαστε να καταφέρεις να βρεις την μεγάλη βόμβα και μακά, τουλάχιστον να μην βρεις τη βόμβα που σκάει κατευθείαν. Ποια θα ήθελες, την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη βόμβα?
2: Έχω ένα feeling για την τρίτη βόμβα.
0: Έχει ένα feeling για την τρίτη βόμβα. Σήμερα στην δεύτερη ευκαιρία του Beat the Bomb που μας χορηγεί η εταιρεία Δημάκης, θα ζητήσω τη γνώμη του Σκατζόχυρου πρώτα.
3: Στο προηγούμενο Beat the Bomb η τρίτη μέση λέει αδιάβαστο. Τώρα, ναι, εάν τις έχει αλλάξει, καλώς. Εάν δεν τις έχει αλλάξει, καλώς.
0: Τι λες τώρα,
4: Μωρή? Πες τι νιώθεις.
0: Πες τι νιώθεις.
3: Νιώθω ότι πρέπει να φύγεις.
0: Πρέπει να φύγεις, λέει ο Σκάτς. Η Νάνση.
4: Εμένα αυτή η τρίτη βόμβα δεν με χαλάει τώρα.
0: Εντάξει. Γιατί μείνεις εσύ? Λοιπόν, αγαπημένη μου Κωνσταντίνα, ο Σκατζόχυρος λέει να φύγεις. Πριν που είπε να μείνεις, έσκασε, μέτρησε το αυτό. Και δεύτερον, δεν τη χαλάει την Άνση τη Βλάχου. Παρακαλώ.
2: Τώρα ο Σκάτς με μπερδεύει, είναι η αλήθεια. Γιατί συνήθως εκεί που λέει το αντίθετο συμβαίνει.
0: Δεν σε μπερδεύει. Είναι μπερδεμένος ο ίδιος. Κατάλαβες?
2: Είναι μόνος του,
0: Είναι μόνος του. Τα κάνει όλα μόνος του. Μπερδεύεται μόνος του. Μπλέκεται μόνος του. Τα ξαναϊσιώνει μόνος του. Για πες μου τώρα εσύ.
2: Πάμε με την τρίτη.
0: Πάμε με την τρίτη, λέει το κορίτσι μας, και επειδή είναι τόσο σίγουρο για την τρίτη βόμβα, εγώ θα της δώσω, γιατί μου ακούστηκε και καλό κορίτσι και χαμογελαστό, 40 ευρώ μετρητά για να μην παίξει.
2: Με βάζει σε δίλημα, αλλά όχι, αφού κληρώθηκα θα παίξω.
0: Θα παίξει. Η παίκτρια, παίρνω τα λεφτά μου, τα βάζω στην τσεπούλα μου. Και να δούμε αν έκανε καλά που δεν πήρε τα 40 ευρώ και αν έκανε καλά που δεν άκουσε το Σκατζόχυρο και άκουσε το Βογκητό. Ουσιαστικά με Βογκητό μίλησε η Νάνση Βλάχου στο συγκεκριμένο θέμα της Νάνσης Βλάχου. Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ.
0: Χαμήλω το ραδιόφωνο.
1: 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
2: Stop.
0: Το stop είναι πολύ αργά, αγαπημένη μου, άκουγες και τέρμα και ακούγονταν όλα διπλά. Αλλά το είπες πολύ μετά από το χτύπημα όμως, στα 80 θα σταματούσες όντως ή σε τρόμαξε η βόμβα και είπες stop?
2: Δεν την άκουσα, δεν το άκουσα το που έσκασε η βόμβα, θα σταματούσε όντως στα 80.
0: Μέχρι 70 ήταν αυτή η βόμβα, η δεύτερη βόμβα ήταν η πάρα πολύ καλή γιατί είχε 200 ευρώ μέσα και δεν έσκαγε ποτέ. Η Παρασκευή βλέπεις, το κάνουμε μερικές φορές τις Παρασκευές. Και η πρώτη βόμβα ήταν η άσχημη, η που σκάει κατευθείαν στα μούτρα μας. Δεν πειράζει, κοίταξε να δεις. Σε 10 εργάσιμες μπορείς να ξαναπαίξεις μαζί μας, οκ? Okay?
2: Εννοείται παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα.
2: Γεια σας.
0: Bye bye.
4: Συνεχίζουμε.

0: Αδελάντε. Τι κομματάρες είναι αυτές, παιδιά. Τι κομματάρες είναι αυτές τις Παρασκευές της Μεθάβερλαντ. Αυτό είναι το show που σταματάει η Θεσσαλονίκη να δουλεύει και κουνιέται σε ρυθμούς Zoo Radio. Μεθάβερλαντ σε επανάληψη, όχι τα ίδια τραγούδια και με λιγότερο. Λόγω το Σάββατο το βράδυ, 9 με 10, στο Dance Experience του Zoo, που έχει και Βασίλη Βαρσάμι, που έχει και Τζον Γκρέκ και που έχει φυσικά και τον Άρμιν Βαμπιούρεν. Τεράστιο είσαι, Μπιλ. Thank you very much, George. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Μάγια. Καλημέρα στην Φένια, θα σου το απαντήσω. Καλημέρα στο Χρήστο μας, ο οποίος είναι εδώ και μας τρέχουν τα σάλια με αυτά τα οποία μας δείχνει εδώ πέρα, αγόρι. Καλημέρα στο μαράκι μας. Κάνα πρίωνο μπλα μπλα μπλα μπλα. Σήμερα έχουμε πρίωνια. Τ' άκουσες τώρα, έτσι δεν είναι? Χαμός γίνεται. Καλημέρα στον Γαβριήλ. Είμαι στη δουλειά με τέτοια μουσική. Το Σούσι σήμερα θα βγει πρωταγωνιστής. Το Σούσι γιατί?
1: Δουλεύει σε σουσάδικο.
0: Δεν ξέρω. Πες μας λίγο, Γαβρίλη, με μπέρδεψες.
1: Αχ, και σήμερα ήθελα να πάω για σούσι το βράδυ.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, ναι, ναι. Στο αγαπημένο σου μαγαζί.
0: Το αγαπημένο μου είναι.
1: Εκεί την Παρασκευή.
0: Πολύ μ' αρέσει.
1: Σούσι.
0: Πολύ μ' αρέσει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σύντομη επικαιρότητα, γιατί τώρα είμαστε και σε φάση μεθαύριο.
1: Σύντομα, αλλά πρέπει να πάμε στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χαριλάου Αναλήψεως. Εκεί πέρα μία πάτη ξεσκεπάστηκε από τους αστυνομικούς. Λία άνω των 150.000 ευρώ προσποιούνταν ασφαλιστές, λογιστές και υπάλληλους της ΔΔΕ. Ήταν δύο άντρες 23 και 56 ετών και μία 33χρονη γυναίκα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Πάμε και στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διανύει τη δεύτερη ημέρα του στην Κίνα. Έχουμε συμφωνίες εμπορικές, έχουμε το τσάι που ήπιε με τον πρόεδρο Σι της Κίνας. Δίνει πολύ μεγάλη βάση στο τσάι ο Κινέζος. Δείχνει ότι τον θεωρεί πολύ σημαντικό και ότι είναι θέμα ευγένειας και της κουλτούρας τους. Και να σας πω και για μια συγκλονιστική συνέντευξη της Εμιλίας Κλάρκ, της ηθοποιού από το Game of Thrones, της πρωταγωνίστριας από το Game of Thrones, η οποία μετά το τέλος της πρώτης σεζόν διαγνώστηκε με ανέβρισμα στον εγκέφαλο.
0: Τι λες ρε τώρα?
1: Ναι, δεν το είπε στους συντελεστές, το πάλεψε, ενώ είχε χάσει τη μνήμη της, τη λειτουργία το να μιλάει.
0: Ναι.
1: Λέει ότι η δουλειά τη βοήθησε πάρα πολύ, γιατί σκεφτόταν συνέχεια ότι θέλει να γυρίσει, θέλει να γυρίσει, θέλει να γυρίσει.
0: Και το ξεπέρασε.
1: Και το ξεπέρασε.
0: Τέλειο. Δεν ξεπερνάει με τίποτε το μπιφ του με τον Ανδρουλάκη ο Γεωργιάδης. Σκοτώνονται αυτοί οι δύο για το ενίκιο στο δημόσιο. Και πάμε κουτσομπολιό.
2: Μαρία Κορινθίου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Φεστιβάλ Κανών.
0: Σαν τι?
2: Σαν ηθοποιός. Χάρη στην ταινία που έπαιξε το Abyss Inn, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, και χάρη σε αυτή την ταινία θα πάει στο φεστιβάλ.
0: Μπράβο! Μπράβο!
1: Μπράβο τη Μαρία!
0: Τέλειο το μαράκι μας! Τέλειο το μαράκι μας! 69-31-9-08-9-08 είναι το Viber του ραδιοφώνου για τις τελευταίες πρωινές καλημέρες και για τα καλά Σαββατοκύριακο που λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό σουκού. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο και επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα,
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.

0: χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
1: Macwell, μακαρόνια.
0: Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.

0: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew
0: in the morning.

0: Φιλενάδα μου, Κατερίνα μου, ο Γαβρίλ μας έχει στείλει και αυτός μήνυμα. Μιλάμε για τον ίδιο Γαβρίλ που δουλεύει σε Σουσάδικο και το ευχηθήκαμε χρόνια πολλά και από την Κατερίνα, την αγαπημένη. Πάμε λίγο να δούμε εδώ ποιος είναι. Καλημέρα. Ποιος είναι, καλημέρα.
1: Εύα. Εκεί που λέει Εύα.
0: Κάτσε, Μαρή. Μην τρελάνεις μια άλλο. Το φας το ξύλο μια μέρα. Θα το φας το ξύλο μια μέρα. Έτσι δεν έλεγε η μαμά. Το φας το ξύλο μια μέρα.
2: Εύα.
0: Τι έπαμε, χαζό είσαι.
2: Φωνάμε, μπας και ακούσει να το σηκώσει.
0: Πού να το σηκώσει.
3: Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμο.
0: Ορίστε. Κρίμας.
2: Μας έκανε χαβαλέ καλό.
1: Στείλ της ένα ηχητικό.
0: Ποιος.
1: Εσύ.
0: Πού να τη στείλω. Χαζό είσαι.
1: Δεν έβγαλε τηλεφωνητή.
0: Α, θα βάλω τώρα τηλεφωνητή. Να σου πω κάτι. Το ξέχασες που το ξέχασες. Το ξέχασες που το ξέχασες.
1: Το ξέχασα. Συγγνώμη, Βαγγέλη.
0: Τι θες.
1: Βαγγέλη,
0: συγγνώμη. Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα. Για πες λίγο ρε εσείς, Κατζόχυρε. Έχουμε κάτι να κάνουμε.
2: Πάμε για τα ζώδια μας. Κρύος.

0: Πρόσεξε την υπερβολική κριτική τόσο προς τους άλλους όσο και προς τον εαυτό σου. Ναι. Ταύρος, ημέρα ξεκινάμε σκέψεις ή ανησυχίες που σχετίζονται με το παρελθόν. Δίδυμος, η έμπνευση επιστρέφει δυναμικά και μπορεί να υπάρξει ενθουσιασμός. Καρκίνος, είναι η κατάλληλη στιγμή να απελευθερωθείς από παλιά βάρη και να έχεις χώρος για κάτι νέο. Λέων, καθώς πλησιάζει η νέα σελίδα, είναι καλύτερο να χαλαρώσεις και να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει. Παρθένος, όσο προχωράει η μέρα, η δημιουργικότητα και η ανάγκη σου για ανανέωση γίνονται πιο έντονες.
1: Ζυγός, η ημέρα σε βοηθά να δεις καθαρά. Σκορπιός, νιώθεις έτοιμος να αλλάξεις συνήθειες. Τοξότης, αν κάτι δεν περνά από το χέρι σου, προσπάθησε να μην το υπεραναλύεις. Εγώκερος, η Παρασκευή φέρνει νέα ενέργεια στα ερωτικά σου. Υδροχός, είναι σημαντικό να αφήσεις πίσω ό,τι σε εξαντλεί. Και τέλος, ηχθείς, όσο περνά η μέρα, εμφανίζονται ευκαιρίες για χαρά, μάθηση και νέες εμπνεύσεις.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Φίλε Σκάτζ.
0: Έλα, Βασίλη.
2: Πες μου, τι χάσαμε.
0: Τι να πιάσω, φελός πάλι.
2: Α, σε πω τι θα πιάσει τώρα.
0: 2 στα 3 χάσαμε το ένα χι.
2: Έλα ρε φίλε, ας πάρουμε κάτι να πάρουμε, όλο χάνουμε.
0: Πραγματικά.
2: Χάνεις τις βόμβες, χάνεις τι έπατε.
0: Δεν με πάει καθόλου τίποτα.
2: Δεν ξεπάμε, έλα.
0: Πάμε σήμερα Μπάρι Σουντιρόλ Over, Μαρίτιμο Τσάβες Χι.
2: Κάτσε ρε φίλε.
0: Έλα.
2: Σιγά σιγά, τι είναι το Μαρίτιμο Τσάβε.
0: Πορτογαλία.
2: Πες τα, ποιο είναι, ποια
0: Μαρίτιμο είναι... Τσάβες. Μαρίτιμο
2: είναι μία, μία Τσάβες είναι άλλη, ναι.
0: Ναι. Και Ετουάλ Μπελιντσόνα, ναι. Goal goal.
2: Με δύο... Μπελιντσόνα.
0: Ναι, από την Ελβετία.
2: Ναι.
0: Έχω ρίξει το 3 ευρώ, έφυγε. Τώρα πάμε 2 ευρώ.
2: 2 ευρώ, μήπως και μας μείνει κανένα ευρουλάκι.
0: Έλα, πρότιτζι.
2: Έλα, λίγο τώρα, ναι, να φτιαχτούμε. Γιατί είναι Παρασκευή και γιατί έχουμε πέσει. Γιατί δεν μας σήκωσαν το τηλέφωνο. Να, γι' αυτό, στεναχωρηθήκαμε. Out of space, πρότιτζι. Σε λίγο, the bomb, the bucket, yes.

0: Χαμός, χαμός, χαμούδης, χαμός, πανικός. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Γιάννη, Έρη, Γιώργο, Ειρήνη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τώρα δεν ρωτάω για την Eurovision τι θα παίξετε, φίλε Γιώργο, γιατί άστα καλύτερα, κράτησε τα λεφτουδάκια σου να τα χαίρεσαι. Έτσι, να τα χαίρεσαι. Στο φίλο μου τον Τζάκο, τον Τζακ Λεβίνα, στείλω την αγάπη μου. Μας ακούει τόσα χρόνια και είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος για το Zoo Radio, γιατί ήταν αυτός στα πρώτα μας πατήματα. Θυμάσαι, φίλε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, οι σχολές Λεβί στις πρώτες μέρες του Zoo Radio. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, Τζάκο. Πάμε λίγο εδώ να δούμε τι κάναμε σήμερα.
1: Τα ποδαράκια στο κρεβάτι. Όσο τον βλέπεις κάθε μέρα, κάποια στιγμή θα σου αρέσει. Παιδιά και πάρκα, παντρέψου μπαμπαμ και 60 ευρώ στη βόμβα.
0: Μπαμπαμ.
2: Τι ωραία που ήταν για αυτή η εβδομάδα. Πέρασε όμως και έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε τέλεια, να μείνετε στον Ζου, γιατί έχουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους. Και τη Δευτέρα στις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ακολουθεί τώρα μέχρι και τις 2 Ειρήνη Κακούρη και Coffee Time. Και καλή επιτυχία, Ακύλα.
0: Καλή επιτυχία, Ακύλα, γιατί θα σου το φωνάξουμε για άλλη μια φορά εδώ στο show.

0: Λοιπόν, στις 2 έρχεται ο Χρήστος, στις 4 φυσικά θα είναι μαζί σας οι Troublemakers με τον Μαργαρίτη, την Κατερίνα και φυσικά τον Βασίλη. Το Δον Σκούφο, μας έχει χάσει το Δον Σκούφο, μου λείπει το Δον Σκούφο που
1: ναι,
0: το λέγαμε παλιά.
1: Το έκοψε. Τι ωραίο, το έκοψε.
0: Έγινε επαγγελματίας. Βαρσάμιστο.
1: Ναι.
0: Και σταμάτα. Και στις 7 ο Πέτρος Φιανίδης με τη Hitlist και στις 9 η Έλενα Ρόκα. Σαββατοκύριακο φουλ επιτυχίες και τα καλύτερά μας από τις 8 και τις 11 και το Σάββατο και την Κυριακή. Και φυσικά ο φίλος μου ο Πέτρος Σοφιανίδης θα παρουσιάσει και το Θεσσαλονίκη Top 30 στις 12 το Σάββατο και στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ciao my baby! Θα φάμε λίγα λεπτά από την Ειρήνη, αλλά είναι κομματάρα. Δεν ήθελα να το σβήσω, ήθελα να το μεταδώσουμε.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι.
2: Όπου και αν πήγε. Πέτσα από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
7: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
5: the one you love. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέθχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
6: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
9: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
11: Lucky.
10: Τάκι.
11: Lucky 13.
10: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Lucky, έτοιμα.
10: Τάκης.
12: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
12: Και σε λένε Τάκη.
14: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
15: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Ήρθα να παίξω τις επιτυχίες και σήμερα. Παρασκευή 15 του Μάη. Καλημέρα στην όμορφη μου την παρέα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάει η Παρασκευή? Λίγο συννεφιασμένη. Είπαμε τα κλασικά με τον καιρό εχθές. Τι βροχή ήταν αυτή που έριξε. Μέχρι τις 2 λέτε να πιούμε καφεδάκι, να ακούσουμε επιτυχίες και να περάσουμε σούπερ. Με πολλά νέα έχω σήμερα. Ed Sheeran, Bruno Mars, Benassi Bros, Αλικάκι και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Καλή σου μέρα.

έχει πάντα τον τρόπο του να μας φτιάχνει τη διάθεση ο Ετσίραν. Άζιζαμ στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Στείλε μου και ένα μήνυμα στο Viber να δω πώς περνάει η Παρασκευή σου μέχρι στιγμής. 6931908908. Σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη, Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων και Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για την οζόντι σκλήρινση. Λέμε χρόνια πολλά σε τρία έτσι δύσκολα ονόματα, θα έλεγα εγώ. Στον Αγίλιο, στο Βάρβαρο και στον Παχώμιο. Αν σε λένε, χρόνια σου πολλά, έτσι. Αν έχεις γενέθλια, επίσης χρόνια πολλά. Teddy Swim σε λίγο φέρνω. Ray, where's my husband? Αυτός είναι ο Regard με το Ride It στον Zoo.

του Teddy Swims και Bad Dreams στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, η οποία σήμερα μία συννεφιάζει, μία βγάζει ήλιο. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τον καιρό αυτές τις μέρες, η αλήθεια είναι. Τώρα μπορώ να σας πω ότι μέχρι το βράδυ θα είναι ήλιο, θα έχουμε ηλιοφάνεια και δεν θα βρέχει. Αλλά θα πω ψέμα, γιατί μπορεί να με διαψεύσει ο καιρός. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 βαθμούς. Από κίνηση πάμε πάρα πολύ καλά. Λίγο στην κρατάσου αυτή την ώρα έχουμε μποντιλιάρισμα.

0: Φανερά επηρεασμένη από τη Μεθαύρολαντ σήμερα που έχει παίξει κομματάρες. Λέω, θα σας βάλω κι εγώ μια τέτοια κομματάρα. Eric Fritz και Πιάνο από το 2008 ήταν το throwback μας. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Ειρήνη Κακούρη μου, μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Θα σε πάω λίγο στην Άννα Βύση και στη μεγάλη συναυλία που θα κάνει το Σεπτέμβριο στο ΟΑΚΑ. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα ότι θα τη συνοδεύσουν από έξω, έτσι. Ο Ρίκι Μάρτιν, η Τζέιλο. Εν τέλει, παιδιά, έχουν φάει άκυρο από αυτούς και έχει πέσει ένα πολύ ωραίο όνομα στο τραπέζι. Μακάρι να είναι αυτός. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα το όνομα του Μπένσον Μπούν και θα είναι καταπληκτικό αν έρθει.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Τι έφερες, αυγόφυτες έφερες.
4: Τι να κάνω, δεν είναι πρόβλημα να φάω σπίτι.
5: Και ζαχαρίτσα έβαζε από πάνω.
3: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εσύ που κάνεις διατροφή.
4: Διατροφή κάνω, το πρωί τρώω κανονικά. Διατροφή ξυπνάω μετά τις 2.
3: Επιγόντως Μύκονο Μπιλ, ένα διάλειμμα σου χρειάζεται. Ήμουνα Βιέννη, η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μύκονος είναι το πραγματικό διάλειμμα.
4: Βασίλη, άκου να σου πω,
3: έλα φιλαράκι.
4: Αν κυρωθώ με τον κοινωνικό τουρισμό,
3: θα σε πάω το Μύκονο. Πού θα μείνουμε ρε με τον κοινωνικό τουρισμό στην Μύκονο? Ποιος θα μας κλείσει ρε?
4: Ο κοινωνικός τουρισμός.
3: Στο λιμάνι θα κοιμηθούμε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ραφίνη, Ραφίνη λέει να είμαι το Love Me Not στον Ζου 90,8. Είναι το πρωινό της Παρασκευής και χθες μπορεί εγώ να βγήκα, αλλά τον Β' ημιτελικό κάπως τα κατάφερα και τον είδα χθες το ποτό, να ξέρετε. Από ό,τι βλέπω, πέρασε η Κύπρος μας. Ήταν καλή στην εμφάνισή της. Λίγο στα φωνητικά ήταν μέτρια η Αντιγόνη. Κατά τα άλλα, όμως, πέρασαν όλες οι χώρες που ήταν στο Eurovision Party, και η Βουλγαρία και η Μάλτα και η Αλβανία. Τώρα πάμε προς ολοταχώς για το Σάββατο και τον τελικό. Από ό,τι βλέπω και τα νούμερα ήταν καλά. 26,5 έκανε στο σύνολο, 35,6 έκανε στο δυναμικό κοινό. Αλλά στα στοιχήματα δυστυχώς έχουμε πέσει τρίτη, γιατί ήρθε η Αυστραλή που εχθές ήταν εξαιρετική η Δέλτα και μας πήρε τη δεύτερη θέση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα για τον τελικό του Σαββάτου.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κυριακή 17 Μαΐου το Sound of House επιστρέφει στο όνομα Hotel για το καθιερωμένο Rooftop Season 2. Ένα rooftop event που δεν πρέπει να χάσεις. Στο line-up η Nelson X, Delta, Arts, Mads. Event starts after 5 because music connects people με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
4: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες εδώ στον Zoo 90,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι Παρασκευή. Πόσο πολύ την περιμέναμε αυτή την Παρασκευή, 15 του Μάη. Και μέχρι τις 2 κάνουμε παρέα. Φέρτε καφεδάκι. Σε λίγο έχω νέα για την Britney Spears. Κάτι έκανε πάλι. Έχω επίσης τον τρόπο για να πάρεις μέρος για μια πλήρη υποτροφία από τις ανώτερες σχολές Δέλτα και μια διπλή πρόσκληση για να κάνεις δική σου για να πας σινεμά. Heaven επίσης σε λίγο. Zayn, Lady Gaga τώρα φέρνοντον Kato. Turn the lights off στον Zoo.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Πόσο vibe Παρασκευή έχει το τραγούδι Heaven και Iran στον Zoo 90,8. Και να σε πάω τώρα σε ένα περίεργο περιστατικό που έλαβε χώρα σε ένα εστιατόριο στο Los Angeles. Το βράδυ τη Τετάρτη εκεί ήταν η Britney Spears. Ήταν κάπω λιβερή όλη η σκηνή που συνέβη και χαοτική έτσι όπω αναφέρουν τα ξένα μέσα. Λίγε μέρε αφότου βγήκε από την κλινική αποτοξίνωση, βγήκε εκεί με κάτι φίλου. Και από ό,τι λένε οι πηγέ, φώναζε λέει και γάβγησε. Πέρασε από του πελάτε κρατώντα ένα μαχαίρι και γενικά επικράτησε ένα χάο. Σε λίγο έρχεται ο Benson Boone, αυτό είναι ο Jason Derulo.

again, Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Μωρελέτε να τον δούμε στο ΆΚΑ μαζί με τη Βύση. Πάρα πολύ θα μ' αρέσει. Καλημέρα σε όλη τη βαρία Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μου λέει ο Άγγελος εδώ στο Viber. Δεν έχει κάνει όμως πρόβλεψη, λέει, για τον τελικό, για το πώς θα τα πάει η Ελλάδα. Θέλω πάρα πολύ να βγούμε πρώτοι, αλλά οι Φιλανδοί νομίζω θα την πάρουν την πρωτιά. Εγώ πιστεύω θα βγούμε τρίτη και η τρίτη θέση είναι μια πολύ καλή θέση. Λοιπόν, να σας πάω και ένα σινεμά τώρα. Τι λέτε, Οντεόν πλατεία by TFG στο κέντρο της πόλης. Όποια ταινία να δεις μπορείς να διαλέξεις. Μου στέλνεις ένα μήνυμα τώρα, Οντεόν, και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber 6931 9908. 908.

0: Αυτός είναι ο Teddy, Teddy Swims, στον αέρα του Zoo 90,8. Είναι Παρασκευή σήμερα. Καλή σου μέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Και αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς, σου έχουμε τη λύση. Ο Zoo 90,8 και οι ενώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν μια πλήρη υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης, μπορείς να δηλώσεις τώρα συμμετοχή στο www.zooradio.gr. Θα βρεις το σχετικό άρθρο και την φόρμα συμμετοχής ή από τα social media μας. Και που ξέρεις, μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός στις 24/5. Μάθε περισσότερα στο delta360.gr. Πήγαινε και μια βόλτα από τις εγκαταστάσεις Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, για μια πλήρη ενημέρωση. Σε ένα σύντομο break. Φεύγω, έρχομαι σε λίγο.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ξυπνήστε, ξυπνήστε, μη σας πάρει και σας σηκώσει, ρε. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο τη μάνα μας.
4: Άντε, σήκω, άντε.
3: Και η χειρότερη ατάκα, παιδιά, όλων, ήταν το ξύπνα, μεσημέριασε.
5: Ναι. Και ήταν 8 η ώρα.
3: Κοίτα, τι 8, άμα ήταν, θα ήταν καλά. Ξύπνα, μεσημέριασε, μου έλεγαν στις 6.30.
4: Ωρε, Βασίλη.
3: Και κοίτα ο ηλίθιος που ξυπνάω εδώ εσάς.
4: Οικειοθελώς.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
13: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
18: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Ζόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
9: Δηλαδή παντού.
3: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
0: Α, Αυτό είναι ο Ζου 90,8 και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Εγώ είμαι η παρέα σου μέχρι τις 2, Ειρηνή Κακούρη στο μικρόφωνο. Πάρε καφεδάκι και έλα και σου έχω ετοιμάσει πολύ ωραίες επιτυχίες. Σε λίγο φέρω την Τάλα, τι έστω, τα μην πάλι με Τζένι. Τώρα όμως το ντουέτο που λατρεύουμε και αγαπάμε. Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Λάλα με το Σανέλ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη και στη Χαλκιδική μας 99,5. Πάρα πολύ θα ήθελα να πάω μια Χαλκιδική το Σουκού, αλλά νομίζω το άλλο θα γίνει. Σχεδόν έτοιμη μας λέει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Κορίτσια και αγόρια για την τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης πόλη σειράς Μαέστρο, η οποία λογικά θα έρθει από τη νέα σεζόν. Παρ' όλα αυτά λέει είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα. Ανέβασα μια φωτογραφία στο Instagram του. Είναι μαζί με την Κλέλια Ανδριολάτου. Η Κλέλια φορά ένα καταπληκτικό πράσινο μαγιό. Και γενικά, πόσο ωραία είναι αυτοί οι δύο μαζί. Και η Κλέλια, πόσο κούκλα. Φεύγω σε break και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για την τρίτη μας ώρα. Μην εδώ.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο. Πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
12: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου πρίμιο μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Φέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Φέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
14: Φέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
21: If you're all in, we're all in.
20: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
22: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
23: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
24: Τι είναι το Lucky?
25: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
24: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
25: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
24: Τι είναι convenience?
25: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
24: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
23: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
24: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
25: Σωστά.
26: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
27: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Τρίτη και τελευταία ώρα, coffee time, και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Δίνω και το βαϊμπεράκι για να μου στείλεις έτσι το στίγμα σου, να δω που είσαι αυτή την ώρα. 6931-908-908 το Viber, και να μου πεις και το σουκού τα πλάνα σου. Εντάξει, Σάββατο ξέρω, ή περισσότερο θα δούμε Eurovision. Σε λίγο φέρνω μπάουσα Lady Gaga, Over the Weekend. Τώρα ξεκίνημα τρίτη και τελευταία ώρα με Hugel και Σόλτο. Jamaican Bam Bam.

0: 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: I've seen the devil dance on set.

Πόσο vibe καλοκαιριού έχει αυτό το τραγούδι. Μπάουσα και Magnetic στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Στα 17 λεπτάκια είμαστε μετά τη μία. Είναι Παρασκευή και βλέπω ότι έχουμε λίγη κινησούλα στον περιφερειακό. Όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή προς τα δυτικά, θα συναντήσετε εκεί μετά τα Κωνσταντινούπολιτικα λίγη κίνηση. Αλλά και στο κέντρο βλέπω μικρές καθυστερήσεις στην Εγνατία, αλλά και στην Τζιμισκή και στην Καρατάσου που έχουμε το κλασικό το πρόβλημα εκεί στην είσοδο του λιμανιού. Τέτι swims λίγο. The Second Voice με την κομματάρα Let Me Be, τώρα η Tate McRae έρχεται με το sports car.

Παρασκευό τράγουδο Life is Simple στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και όπως σας είπα εχθές, η Shakira, η BTS και η Madonna θα εμφανιστούν στο ημίχρονο του Mundial φέτος. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό σε Mundial. Θα είναι ένα Super Bowl φάση το ημίχρονο. 30 λεπτάκια θα κρατήσει. Θα μου πεις τώρα πώς γίνεται να επιλέξουν αυτούς τους τρεις. Θα σου πω πάρα πολύ απλά ότι η Shakira είναι πολύ πολύ αγαπημένη. Έχει βγάλει και το τραγούδι το Day Day του Mundial. Η BTS αυτή τη στιγμή κυκλοφόρησαν το άλμπουμ που γίνεται χαμός με το Ariran και έχουν την πολύ επιτυχημένη περιοδία τους. Και τέλος η Madonna, η οποία πριν βγει στο Mundial θα έχει κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ. Και από ό,τι διαβάζω, αυτός που θα το έχει επιμεληθεί όλο το πρόγραμμα είναι ο Chris Martin από τους Coldplay, ο frontman. Αγαπώ, περιμένω πώς και πώς να το δω αυτό. Timbaland και Nelly Furtado φέρνω τώρα με το Give It To Me στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έφερες, αυγόφυτες έφερες.
3: Τι να κάνω, δεν είναι πρόβλημα να πάω σπίτι.
4: Και ζαχαρίτσα έβαζε από πάνω.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εσύ που σου λέει κάνεις διατροφή.
3: Διατροφή κάνω, το πρωί τρώω κανονικά. Διατροφή ξυπνάω μετά τις 2.
2: Επιγόντως Μύκονο Μπιλ, ένα διάλειμμα σου χρειάζεται. Ήμουνα Βιέννη. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μύκονος είναι το πραγματικό
3: Βασίλη,
2: διάλειμμα.
3: Βασίλη, άκου να σου πω. Έλα, φιλαράκι. Αν κληρωθώ με τον κοινωνικό τουρισμό, θα σε πάω Μύκονο.
2: Πού θα μείνουμε με τον κοινωνικό τουρισμό στην Μύκονο? Ποιο θα μα κλείσει, ρε?
3: Ο κοινωνικό τουρισμό, παιδιά.
2: Στο λιμάνι θα κοιμηθούμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μυρίζει λουκουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό. Γλυκό. Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 11 years, one Salonica,
16: one for all. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
17: the one you love. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
18: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
19: Και για το κλείσιμο σου έχω αφήσει τα καλύτερα. 5 επιτυχίες στη σειρά. Για χαρά σε όλους. Καλησπέρα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Και σε πολύ πολύ λίγο Bad Bunny θα έρθει. Το πικ Olivia Dean, Alex Warren. Αυτή είναι η Taylor Swift. The Fate of Ophelia στον

Σας άφησα Bad Bunny για τέλος. Νούμε γιόλ στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μου μέχρι αυτό το λεπτό. Πολύ όμορφα, τα περάσαμε και σήμερα Παρασκευή. Άντε με την νίκη αύριο, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, Δευτέρα τα λέμε ξανά ακριβώς στις 11. Αλλά μέχρι τότε μη φύγεις, μην πας πουθενά. Ο Χρήστος Τοκμακίδης έρχεται κατευθείαν με φόρα μέχρι τις 4. Ενώ στις 4 ακριβώς οι Troublemakers μας, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα, η καλύτερη απογευματινή παρέα εδώ στον Ζου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πολλά, πολλά φιλιά.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Χεμερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimax.
2: Στο Kraft το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα?
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there! Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Zoo σε έχει! Σε σπουδάζει στις σχολές Delta. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Zoo και των ανώτερων σχολών Delta και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
8: Καλησπέρα λατρείες και καλώς ήρθατε στη Zoomania της Παρασκευής 15 Μαΐου, έτσι για να πάρει φωτιά η Eurovision Week. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Σας έχω και πολύ ωραίο διαγωνισμό και φυσικά μουσικάρες και παιχνίδια. Νταμιάνο σας τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αυτός είναι ο Νταμιάνο Νταβίτ, the first time στον Zoo.

Ήταν η Taylor Swift με το Opal Light στον Zoo 90,8. Αυτή είναι η Zoomania της Παρασκευής. Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Θέλω να μάθω σιγά σιγά τα νέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε τώρα, θα μου πεις, έρχεται σουκού, έχει τελιακάδα, τι άλλο να ζητήσω, πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει και εγώ θα στο κάνω καλύτερο γιατί σου έχω πολύ ροδιαγωνισμό. Το Θεσσαλονίκη Street Food Festival στην ένατη εκδοχή του επιστρέφει για το 2026 γεμάτο φαγητό, events και μουσική. 20 έως 24 Μαΐου, save the dates. Ο προάβλιος χώρος της Δεύχελ Expo θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο γευστικό πάρκο με επιλογές φαγητού από όλο τον κόσμο. Και εγώ σήμερα έχω για εσένα τρεις διπλές προσκλήσεις για τρεις τυχερούς από εσάς, μάλλον για το Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Αρκεί να μου στείλετε τώρα γιούχου κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber του Ζου 6931-908-908 καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και στο τέλος της θα βγάλω τους τρεις τυχερούς τυχερές. Καλή επιτυχία και τώρα Bruno Mars από το παρελθόν, Grenade.

Πολύ ωραία η Ζέινα με το Ζαν Αντό στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Πολύ ωραίο και ο χθεσινός δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Θα τον χαρακτήριζα αποκαλυπτικό με τις συμμετοχές που είδαμε. Ξεχώρισε πάρα πολύ και κέρδισε πάρα πολύ τις εντυπώσεις η Αυστραλία μέσα από το performance της Delta Goodrem. Και μάλιστα μας πέρασε και στα στοιχήματα τα οποία τα παρακολουθώ πλέον με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όχι τόσο πανικό. Και το ίδιο θα συμβούλευα και εσάς, γιατί η Ελλάδα πλέον έχει πέσει στην τρίτη θέση των στοιχημάτων και έκανα μια μικρή αναδρομή στους τελευταίους 10 διαγωνισμούς στα στοιχήματα versus αποτελέσματα. Στους τελευταίους 10 διαγωνισμούς λοιπόν, 5 φορές κατάφερε να κερδίσει η χώρα που ήταν όντως το πρώτο φαβορί, 3 φορές η χώρα που ήταν το δεύτερο και 2 φορές η χώρα που ήταν το τρίτο φαβορί για νίκη. Αυτές ήταν το 2016 με την νίκη της Τζαμάλα που ήταν όντως outsider και το 2024 με τον Νέμο και το The Code που πραγματικά απορώ γιατί ήταν outsider αυτό το τραγούδι. Αλλά τέλος πάντων, οπότε λίγο μια πιο ψύχρεμη ματιά θέλεις αυτά, μην πανικοβάλλεστε. Νταμιάνο Νταβίτ τώρα. Next summer στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ξυπνήστε, ξυπνήστε, μη σας πάρει και σας σηκώσει, ρε. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο τη μάνα μας.
3: Άντε, σήκω, άντε.
2: Και η χειρότερη ατάκα, παιδιά, όλων, ήταν το ξύπνα, μεσημέριασε.
4: Ναι. Και ήταν 8 η ώρα.
2: Κοίτα, τι 8, άμα ήταν, θα ήταν καλά. Ξύπνα, μεσημέριασε, μου έλεγαν στις 6.30.
3: Ωρε, Βασίλη.
2: Και κοίτα ο ηλίθιος που ξυπνά να δω εσάς.
3: Οικειοθελώς.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλά κουράγια να πω στους φίλους που είστε στα Τιμόνια. Αυτή τη στιγμή στην καλύτερη μοίρα είστε όσοι είστε στην Εγνατία περίπου και στα δύο ρεύματα έχει τη λιγότερη κίνηση από όλα τα μέρη. Και αυτό είναι αφιερωμένο σε εσάς που παιδεύεστε. Adam Port και Καμίλα Καμπέγιο. Move!

0: Τρομερή Tate McRae ήταν το greedy και απίστευτο trend που είχε κάνει το συγκεκριμένο στο TikTok το 23. Φυσικά το ακούσαμε στον Zoo 90,8 και στην Zoomania και μαθαίνω μέσα σε όλα τα άλλα ότι στον Γερμανό 2-3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκέψου τώρα, περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο. Τι 95.000, ρε φίλε. Το 69% των βλαβών, απίστευτο ποσοστό, λύνονται επιτόπου, είτε το κινητό σου είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις μέσα σε όλα αυτά, υπερσύγχρονος εξοπλισμός και εξειδικευμένη πιστοποιημένη τεχνική και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Οπότε, αν πάθει κάτι το κινητό σου, μην ξεχνάς, ο Γερμανός είναι πάνω από 25 χρόνια ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφεθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach,
9: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
22: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
0: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88, ξέρεις. Βασιλίση Όλγα 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
1: Δηλαδή παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88, ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
14: Κυριακή 17 Μαΐου. Το Sound of House επιστρέφει στο όνομα hotel για το καθιερωμένο rooftop season του. Ένα rooftop event που δεν πρέπει να χάσεις. Στο line-up είναι Nelson X, Delta, Arch, Mads. Event starts after 5. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
24: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
25: Lucky.
24: Τάκι.
25: Lucky 13.
24: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
26: Ρε, θες γιατρό.
27: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
24: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
26: Κύριε Lucky, έτοιμα.
24: Τάκης.
26: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
26: Και σε λένε Τάκη.
14: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Zoo Power.
14: Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: και τώρα στον Ζου 90,8 ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2 ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4 και μην μου πάτε πουθενά, γιατί μετά από 4 τραγουδάρες παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή για τα Fax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Αυτή η συνεργασία χτυπάει πολύ ωραία στα αυτιά μου και δεν αλλάζω γνώμη με τίποτα όσα χρόνια για να περάσουν. Regard και Quab Signal στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τις 3:20 και όπως καταλαβαίνετε έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burger στην παιχνιδάρα μας. Το ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
0: Δεν θα μπορούσε να παιχτεί τίποτα λιγότερο σε αυτό το παιχνίδι μια τέτοια μέρα σε αυτή την εκπομπή. Ελάτε και περιμένω τις απαντήσεις σας. 6939-908-908, μαγικός αριθμός στο Viber για να μου στείλετε εκεί ποιο ήταν το άτομο, ποια ήταν η καλλιτέχνηδα που μόλις ακούσαμε στον αέρα του Zoo 90,8. Και θα κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers να φάτε από κοντά το Korean Crunch, το ολοκένουργιο Limited Edition Burger που ετοίμασε ο Σταύρος Βαρθαλίτης με τραγανό Buttermilk Chicken, σριράτσα, honey glaze, μαγιονέζα, ψημένου σκόρδου και σαλάτα με γουράκι τουρσί και φρέσκο τσίλι. Crunchy, juicy, fiery, πίστεψέ με, δεν θέλεις να το χάσεις. Μέχρι και 26 περιμένω τις απαντήσεις σας και 27 και 28 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Μπίμπι, χαμπίμπι! Hey, what's up? It's

Νταμιάνο Νταβίδ, Born with a Broken Heart, στον Zoo 90,8 και στην Zoo είναι και από τον ένα νικητή της Eurovision σε άλλη νικητήρια της Eurovision, την Έλενα Παπαρίζου που την έβαλα στο σημερινό Ναι, ποιος είναι, το καλύτερο γουράκι που θα μπορούσαμε να έχουμε, γιατί έρχεται και η μεγάλη στιγμή. Μακάρι να μας το φέρεις, ρε Ακύλαρε. Συγχαρητήρια να πω στη φίλη Νατάσα, έχεις κερδίσει μέσα από το μήνυμά σου στο Viber μια 20 ευρώ δωρεπιταγή για τα Pax Burgers. Να πας και σε καλή σου μεριά. Και μην ξεχνάς ότι στο Γερμανό οι επισκευές κινητού λύνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες, πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη τεχνική και μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Όλα αυτά all together. Οπότε, αν ποτέ συμβεί το μοιραίο, μην ξεχνάς, ο Γερμανός είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είπε και η αρχαία αραβική παροιμία. Αχλελέλη,

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έφερες, αυγόφυτες έφερες.
3: Τι να κάνω, δεν είναι πρόβλημα να πάω σπίτι.
4: Και ζαχαρίτσα έβαζε από πάνω.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εσύ που σου λέει κάνεις διατροφή.
3: Διατροφή κάνω, το πρωί τρώω κανονικά. Διατροφή ξυπνάω μετά τις 2.
2: Επιγόντως Μύκονο Μπιλ, ένα διάλειμμα σου χρειάζεται. Ήμουνα Βιέννη, η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μύκονος είναι το πραγματικό
3: Βασίλη,
2: διάλειμμα.
3: Βασίλη, άκου να σου πω, εάν κληρωθώ με τον κοινωνικό τουρισμό, θα σε πάω Μύκονο.
2: Πού θα μείνουμε ρε με τον κοινωνικό τουρισμό στην Μύκονο? Ποιος θα μας κλείσει ρε?
3: Ο κοινωνικός τουρισμός.
2: Στο λιμάρι θα κοιμηθούμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Hey!
3: Ναι, αυτοί είμαστε εμείς, Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες We Play the Hits, αλλά we don't play μόνο the hits. Διότι για να μπαίνετε και στο κλίμα των ημερών, Eurovision έρχεται. Μπορείτε να μπείτε και στο zooradio.gr, αλλά και φυσικά στο επίσημο app μας για iOS και Android συσκευές. Και εκεί να βρείτε το Eurovision Radio για να ακούσετε non-stop Eurovision hits. Για να ενημερωθείτε για ό,τι μπορεί να έχετε χάσει κιόλας από τις φετινές συμμετοχές. Ray και Where is my husband, αμέσως τώρα.

Jonas Blue και Mali, Veg of Desire στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Κι αν μου πεις το κινητό μου χάλασε, θα σε μαλώσω, γιατί θα σου πω ότι δεν χάλασε, δεν πήγες απλά ακόμη στο Γερμανό. Εκεί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Τι 2 στις 3, δηλαδή παραπάνω. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχει και εξουσιοδοτημένο σέρβις ο Γερμανός με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Εντάξει, είναι περιττό να πω ότι είναι ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή και κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή να την κάνω και εγώ. Κάπου εδώ πρέπει να φύγω από την εκπομπή, γιατί έρχονται οι Trouble Makers ακριβώς στις 4. Και μην ξεχνάτε, το Σάββατο το βράδυ, όταν θα βλέπετε Eurovision και θα αγωνιάτε μπροστά στην τηλεόραση, το ίδιο πράγμα θα κάνω και εγώ. Θα έχω πάρει με μια ελληνική σημαία, θα χτυλιχτώ με αυτήν και ή θα τραβάω τα βυζιά μου ή θα την πάρω. Sorry κιόλας, ή θα την πάρω και θα βγούμε στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσουμε. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και φέρτο μας αγγίλα! Εκεί που

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
11: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας μπαν, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέθχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
12: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
15: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
16: If you're all in, we're all in.
15: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
19: Easy, hold up. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
18: Numero 4.

Número 1. Zoo Radio. 3. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη, Troublemakers.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Έλα τζάλα τζάλα.
1: Έλα τζάλα τζάλα και η Κύπρος πέρασε παιδιά. Πέρασε.
2: Ακόμα απορούν πως περάσανε σε αποστολή της Κύπρου.
3: Ναι.
1: Βασίλη.
3: Έλα ρε τάξη.
1: Θα τα λέμε με κλειστά μικρόφωνα.
2: Βλέπουν την εμφάνιση και λένε α, τι ευγενικό κορίτσι αυτή η Αντιγόνη, δεν πάτησε νότα.
1: Τζάλα, τζάλα. Εντάξει, παιδιά, η αλήθεια δεν πάτησε νότα, αλλά πιστεύω ήταν πολύ αγχωμένη, μωρέ. Αλλά είδατε, σκηνική παρουσία. Βγήκε πάνω στην πίστα.
3: Ντάνα.
1: Ντάνα Καραντάνα. Ίσως πιο ωραία παρουσία φέτος.
3: Ναι.
2: Με ξέγλεψα με το σχόλιο που έστειλε εσύ από το Twitter. Τι ήταν. Πάντα μωρή καμιά νότα δεν είναι σφουγγαρισμένα.
1: Παιδιά, δεν ξέρω εγώ. Ξέχασα. Δεν αισθάνθηκα.
2: Ξέχασε λόγια.
1: Γιατί φύγαν οι μπλούζες. Τέλος πάντων.
2: Πέρασε εκεί πέρα. Πώς το λένε κάτω ότι κάτι έπιανε.
1: Αμάταμα έχουμε Κύπρο.
3: Θεσσαλονίκη
1: είναι γεμάτη από Κύπρου, παιδιά. Και ξέρετε.
2: Συγγνώμη. Εμείς δεν κράζαμε τη Σάτι όταν βγήκε στην πρώτη εμφάνιση και τη λέγαμε τι λούσιμο ήταν αυτό που κάνατε.
1: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι πως εχθές δεν ήταν καθόλου καλή Αντιγόνη. Παρ' όλα αυτά, πέρασε το κορίτσι μας. Χάρηκα πάρα πολύ όταν πέρασε.
3: Ναι, ναι.
1: Και περιμένουμε να πάρει και μια καλή θέση τώρα. Λοιπόν, έχουμε πολύ Eurovision σήμερα. Ναι, πάρα πολύ Eurovision. Έχουμε αποστόλη Ματάμι 6 και 10 ακριβώς από.
2: Βιέννη
1: που θα βγει live, ξέχασα.
3: Μπερδεύτηκες τώρα, ξέχασα. Μιλάμε για Βουδαπέστη τόση ώρα.
2: Ένα Κύπρο. Μήνα μιλάμε για Βιέννες.
1: Θα βγει live, έχουμε πάρα πολλά θέματα που έφερε η Κατέρινα και ασχολήθηκε φέτος με σήμερα.
3: Εννοείται,
1: με Eurovision.
3: Πάρα πολύ Eurovision έχει σήμερα.
2: Από μόνη της, να τα λέμε μόνη, και αυτά. Και σε καμία περίπτωση δεν έστειλε ο Μαργαρίτης μήνυμα στην ομαδική και λέει Κατέρινα, βρες θέματα Eurovision σήμερα.
3: Κάνουμε Eurovision την εκπομπή.
1: Εκτός από αυτά όμως, τι άλλο έχουμε.
2: Πρόταση βραδιάς, έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι, νέα ανέργων.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς, 5 παρατέταρτο. Το Αδόπανα στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
1: Πολύ ωραία θα περάσουμε, μείνετε μαζί μας. Μένα είναι τώρα στο ζου.

0: Αυτή είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο Zoo 90,8. Και φυσικά και σήμερα έχουμε παρέα την αγαπημένη μας Nova, η οποία θέλω να σας πω ότι φέρνει, παιδιά, το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε εργατικοί με ισχυρές αξίες, το κίνητρό σας είναι η ανάγκη σας για ασφάλεια και είστε για τους περισσότερους οργανωμένοι και προσεκτικοί, αν και μερικές φορές είστε ανήσυχοι, να τα λέμε και αυτά. Mm-hmm. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Αχίλιο ή αλλιώς Αχιλέα, στον Παχώμιο και στην Καλή που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους.
0: Μάλιστα.
1: Τη γιορτή τους.
2: Έχει σήμερα η Πινελόπη η γενέθλια, ξέρουμε. Γιατί κάτι τέτοιο έμαθα από το στερεό.
0: Το παίζει φίλη, δεν είναι φίλη για να ξέρει.
2: Ναι. Τέλος πάντων, άμα έχει για να ξέρουμε να πάρουμε καμιά τούρτα, μην έρθει κοπέλα εδώ έτσι σαν τσολιάς και... Τέλος πάντων, zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Drama's 88,9, στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Λοιπόν, παιδιά, το λατρεύω αυτό που έρχεται. Upside Down, στο Zoo 90,8, ό,τι καλύτερο παίζει αυτή τη στιγμή. Απολαύστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Turn the lights off. Τι γίνεται με την κίνηση?
1: Έχουμε κίνηση. Σήμερα χαμός γίνεται όλη μέρα. Τώρα στα νοσοκομεία εκεί παραμένει το πρόβλημα. Άνοδος του Αγίου Παυλού. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση στην Τζιμισκή Εγνατία. Στη Μοναστηρίου θα σας πάω λίγο εκεί. Δεδροποτάμου επίσης έχει κίνηση. Τι άλλο? Ανατολικά είμαστε καλά.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε να δούμε τώρα τα πιο ιστορικά τραγούδια όλων των εποχών στη Eurovision.
1: Κανόνισε. Ένα ότι ποιος έβαλε κολόνια εδώ μέσα.
0: Και είναι και κακή.
2: Γιατί?
0: Είναι πολύ κακή, ναι, κολόνια.
2: Γιατί
0: είναι αυτές οι κολόνιες οι κακές που δεν είναι καλοκαιρινές, είναι βαριές, είναι λίγο σαπατσουλί.
2: Τι να σας πω, έλεος πια.
0: Όχι, καθόλου.
2: Λοιπόν,
0: κολόνια, είναι... την κολόνια να την παίρνεις γνήσια πάντα, να ξέρεις. Είναι βασικό.
2: Γνήσια την παίρνω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Εγκεστείτε τώρα, έλεος δηλαδή.
0: Είπαμε εμείς όνομα.
2: Και με την κολόνια μου τα βάλατε πια.
0: Μα η κολόνια είναι το πιο σημαντικό. Καταρχήν με πιάσει πονοκέφαλος.
2: Έλεος πια, εσένα με ποια κολόνια δεν σε πιάνει πονοκέφαλος?
0: Πάρα πολλές.
2: Μπαίνει εδώ ο Πέτρος, αχ, πονοκέφαλος με πονάει.
0: Δεν είπα εγώ αυτό ποτέ για τον Πέτρο, δεν το έχω πει ποτέ. Εσύ πας και τον μυρίζεις από κάτω μέχρι πάνω.
2: Τέλος πάντων. Είναι το Waterloo των Άμπα.
0: Και πρόσεξε γιατί είναι και σεξουαλικό αντικείμενο πλέον ο Πέτρος.
2: Θεωρείται από πολλούς το πιο εμβληματικό τραγούδι στην ιστορία της Eurovision.
0: Όντως.
2: Έκανε του Σάμπα παγκόσμιο φαινόμενο, άλλαξε τη σχέση της Eurovision με την pop μουσική και παραμένει hit μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Είναι το Euphoria της Λωρίν.
0: Παιδιά, δε, αξεπέραστο.
2: Είναι το τραγούδι που επαναπροσδιορίσε τη σύγχρονη Eurovision.
0: Έτσι.
2: Θεωρείται μοντέρνο πρότυπο για τη Eurovision. Επίσης το Fairy Tale του Alexander Rybak.
3: I'm in love with a fairy tale.
2: Είναι το Arcade, Ολλανδία 2019.
0: Δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ καθόλου. Καθόλου δεν μ' άρεσε.
2: Ό,τι καλύτερο. Είναι το Ζήτη Μπουόνι, εννοείται τον Maneskin, το τραγούδι που επανέφερε το rock mainstream στη Eurovision.
1: Τραγούδαρος.
2: Και ήταν και παγκόσμια εκτόξευση για τους Maneskin.
0: Γίνανε παγκόσμια γνωστοί με αυτό.
2: Αυτά.
0: Πάρα πολλά τραγούδια και πάρα πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι καθιερώθηκαν παγκόσμια στη μουσική σκηνή μετά την Eurovision. Αυτό για κάποιους που λένε ότι είναι πανηγυράκι. Δηλαδή, αν δούμε ονόματα όπως ABBA, όπως Celine Dion,
2: ναι,
0: όπως Maneskin, παιδιά.
1: Vicky Leandros.
0: Vicky Leandros, σας παρακαλώ τώρα.
1: Λωρίν.
0: Λωρίν.
1: Καλομήρα.
2: Εντάξει. Φτάνει.
0: Τον άλλο, όπως το λέγανε, το Βερνίκος, πώς το λέγανε.
1: Βίκτορ Βερνίκος.
0: Αυτός, ναι, πού τον πας.

0: ξαφνικά τα νεύρα μου χάλια τώρα με να πάρω.
1: Ήταν πονηριά αυτό.
0: Ήρθα μια χαρά τώρα εγώ, θα φύγω από εδώ χάλια πάλι. Τι, αχ.
1: Έλα, εντάξει, τώρα μη σε πειράζουν και σένα αυτά τα πράγματα, άντε.
0: Με ξέρει τι κάνει κι αυτήν όμω. Όταν βγαίνει έξω με τσιτώνει.
2: Το κατάλαβα.
0: Εγώ το ξέχασα. Μπουρμπουρ, ήταν άδικο αυτό που έκανε την τροπή. Και μετά με συγχύζει.
1: Εγώ φταίω. Εγώ φταίω.
0: Ανέβασα πίεση τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε, τι πρόταση.
2: Σπασίμπα. Είναι θεατρό κομμωδιά τη Μαρία Τσαβδαρίδου. Ωραία. Είναι στο χώρο Λυσασμένη Γάτα. Είναι έτσι κομμωδιά, ρε παιδί μου. Έχει γρήγορο ρυθμό, ένταση, μπλεξίματα κλασικά.
0: Να δώσω κι εγώ μια πρωτασούλα για αύριο. Λοιπόν, αύριο έχουμε το TEDx University of Macedonia, παιδιά. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη με θέμα τη ροή. Πάρα πολύ ωραίοι και σημαντικοί ομιλητές. Παρουσιάστρες θα είναι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και η Κέτι Γκραμά. Και εγώ με τον Αναστασάκη θα είμαστε backstage παρουσιαστές.
1: Αχ, τι ωραία, άντε.
0: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Άμα δεν μαλώσουμε την Αναστασία, θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Έχουμε χρυσό κουκουνάρι και το δίνουμε στον Double ή αλλιώς Νίκο Δίπλο. Έχει γίνει viral αυτές τις μέρες ένα βίντεο, τέλος πάντων, που είναι μια κυρία που ψάχνει κάτι κεφαλάρια. Τα έχει.
0: Που έχει κατσικωθεί στα μάξι του ανθρώπου και δεν φεύγει.
3: Τόσο!
4: Είναι συμπεριφορά αυτή.
3: Εσένα είναι συμπεριφορά!
4: Εγώ σου μιλάω ήρεμα.
3: Εσύ
4: δεν πειράζει και το βασανίζει.
3: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια!
4: Τα κεφαλάρια πού ήταν?
3: Εκεί ήταν.
4: Πεταμένα?
3: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμο.
0: Αλλάζει
4: το πέταξε εκεί.
3: Ο κύριο Μανώλη τα πάρει.
0: Μανώλης,
4: και αλλού είναι.
3: Δικά μου και τα πήρε και ο Μανώλη
4: και του είπε να πετάξει το πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
3: Δεν το πα στο πεζοδρόμιο, του λέω θα πάρει και τα πάρει ο Δήμο.
5: Αφήστε τον κύριο να φύγει τώρα.
3: Εσείς τι είστε δικηγορός! Να μου φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει!
5: Αυτό που κάνετε είναι παράνομο!
3: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει!
5: Δεν έχει τα κεφαλάρια ο άνθρωπος!
3: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ! Ας είσαι ένα πέταγες, παράδε τώρα στον άνθρωπο να φύγει! Δικηγόρος είσαι, κυρία μου! Άντε τώρα, πρέπει να τα πνίξουν! Άντε πνίξουν! Κυράτσα!
0: Κυράτσα! Παιδιά, να ρωτήσω κάτι, τα κεφαλάρια τι είναι?
2: Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Καλά, αλλά... παιδιά, είναι το πίσω μέρος του κρεβατιού.
0: Α, αυτό θεωρείται κεφαλάρι.
1: Ναι.
0: Αυτήν τώρα όμως πήγε, τα πέταξε. Τα πέταξε και παράνομα στο πεζοδρόμιο. Ναι. Πήγε ένας κύριος που είχε αγροτικό,
1: ναι,
0: που μαζεύουν τέτοια πράγματα και τα μάζεψε. Κατέβηκε μετά. Πονηρή αυτή η κεφαλαρού.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει κανονικά αυτό να μην το πληρώσει. Ενώ το είχε για πέταμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβε,
2: ναι,
0: τι πήγε να κάνει πονηρή.
2: Εν τω μεταξύ, βάλει την ποδάρα τη πάνω στο αυτοκίνητο.
0: Ναι. Είχε κατσικωθεί στον άνθρωπο, είχε μπει μισή μέσα.
2: Έχει όλα τα μούτρα του, είναι απίστευτα. Πολύ ευγενικά του.
1: Ναι, μωρέ, πάρα
0: πόσο, ο καημένος πόσο,
1: σου λέει τώρα που μπλήξαμε αυτή την τρελή, τι μου έξε.
0: Να, πέραν της πλάκας που έχει το βίντεο και έχει γίνει viral, να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο,
1: ναι,
0: σε αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν εκεί πέρα και ήταν μια κατάσταση και προσπάθησαν να βοηθήσουν.
2: Αν δεν μπλήξουμε, ρε κυράτσα!
1: Συντίζεται και χαρά!
0: Πάμε σε break.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Ξυπνήστε, ξυπνήστε, μη σας πάρει και σας σηκώσει, ρε. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο τη μάνα μας.
1: Άντε, σήκω, άντε.
8: Ναι, και η χειρότερη ατάκα, παιδιά, όλων, ήταν το ξύπνα, μεσημέριασε.
1: Ναι.
9: Και ήταν 8 η ώρα.
8: Κοίτα, τι 8, άμα ήταν, θα ήταν καλά. Ξύπνα, μεσημέριασε, μου έλεγαν στις 6.30.
1: Ωρε, Βασίλη.
8: Και κοίτα ο ηλίθιος που ξυπνάω εδώ εσάς.
1: Οικειοθελώς.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
11: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.

0: And it's Simi, δεν πήρε χαμπάρι καν, δεν ακούει καν τι λέω, καταλαβαίνεις έτσι.
1: Έχει κλείσει, έχει πώς το λέει, βάλει πατζούρι στα αυτιά της.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, παιχνίδι?
2: Ναι. Ναι, έχει έρθει η στιγμή για δόπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Για δώσ' τη, Μαχμούτ.
1: Απέρκ.
0: Απέρκ.
1: Ναι.
0: Απέρκ. Απέρκ. Μάλιστα. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Βάζετε τα γραμματάκια στη σειρά. Έλα. 2-3-10-2-32-9-08. Απέρκ. Είναι η λέξη που ψάχνουμε. Απέρκ. Δηλαδή ξεκινάει από κ. Απέρκ. Τα έχουμε βάλει ανάποδα, έτσι. Απέρκ. 2-3-10-2-32-9-08. Ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την καντίνα Ντερλικατέσεν, κυρίες και κύριοι.

0: Αρκεί να μας πείτε την σωστή λέξη, τη λέξη που ψάχνουμε, έτσι. Τα βάζετε τα γράμματα σωστά και μας λέτε τη λεξούλα. Απέρκ. Απέρκ. Απέρκ. Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
1: Τάσος.
0: Γεια σου ρε Τάσο, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Να κάνω δουλειά σπίτι, δουλειά, κάνουμε και κάτι άλλο.
0: Ας τα ρε Τάσο. Μια από τα ίδια, μια από τα ίδια όλοι μας. Λοιπόν, φίλε Τάσο, τώρα πριν τη δουλειά ή μετά το σπίτι, μετά το σπίτι πριν τη δουλειά, θα πας και να φας κάτι νόστιμο από εμάς κερασμένο. Αρκεί να μας πεις τη λέξη.
1: Κρέπα.
0: Κρέπα, ναι! Μπράβο ρε Τασάρα, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου φίλε μου από την καντίνα Τερλικατέσεν.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Τάσο.
2: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8, μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε ένα τραγούδι. Μαχμούτ! Είναι το Σόλτι. Δεν είχε βγει πρώτο, αλλά το είχαμε λατρέψει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και Fever Dream στο Zoo 90,8. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 5 έχουμε ολοκληρώσει, παιδιά, και την πρώτη μας ωρίτσα. Και θέλω να σας πω ότι χθες το βράδυ, παιδιά, πήρα τα snack μου για να δω την Eurovision, το δεύτερο ημιτελικό. Ναι. Πολλά τραγούδια και εκεί που με εντυπωσίασαν. Και άραξε έτσι το καναπέ και ξεκίνησα να βλέπω τη Eurovision. Mm-hmm. Ξέρετε όμως τι δεν είχα κάνει, παιδιά.
1: Οχ, τι έγινε πάλι.
0: Δεν είχα παραγγείλει τις πίτσες και περίμενα και περίμενα και περίμενα τις πίτσες να έρθουν, παιδιά. Τέλος πάντων, ήρθαν και οι πίτσες, ήρθαν και τα παιδιά που τις φέραν, είδα και την Eurovision. Αλλά τουλάχιστον μετά δεν χρειάστηκε να περιμένω το ίντερνετ να φορτώσει και να δω την αγαπημένη μου σειρά όταν έτσι κατάφερα να τα τελειώσω όλα αυτά. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να, έτσι, για να περιμένεις ούτε εσύ. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Τζον, θα πάμε για τρέξιμο πιο μετά. Μπα, σήμερα έχω όρεξη για βόλτα. Τζον Τραβόλτα.
1: Ωραία, έλα ρε, γιατί.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
9: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: πρωινή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία. Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
10: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. 11 years, one Salonica,
1: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
2: the one you love. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
4: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Τζαλά, τζαλά.
2: Τζαλά, τζαλά, δε γουν τζαλά.
3: Βερτό, βερτό μου, βερτό.
4: Βερτό μου, βερτό μου, βερτό.
3: Βερτό μου, βερτό.
1: Σου είπα φέρτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερη ώρα και είναι κάποιες μέρες που έρχομαι και πραγματικά δεν μαντέχω. Δηλαδή, τώρα, αν ήμουν η Κατερίνα, πώς θα ένιωθα, ρε παιδί μου, την έχω ψοφήσει σήμερα αυτή τη στιγμή.
4: Δεν πειράζει, τι να κάνω, σας έχω συνηθίσει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η δεύτερη ώρα τι έχει, guys?
5: Έχει νέα ανέργων.
1: Τέλεια.
4: Έχει και κακοποιητή στις 5.30 είναι για να κερδίσετε τις γυαλάρες από το οπτικά ζωγράφο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχει και ξεκίνημα με Τζανάντο, γι' αυτό μένετε μαζί μας και ανεβάζετε την ένταση.
6: Hi, I'm Zena, and you're

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. In my mind, στο Zoo 90,8. Τι γίνεται?
1: Έχουμε θεματάκια στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία. Η Μίκη Θεοδωράκη έχει αυξημένη κίνηση σε διάφορα σημεία. Στο κέντρο, η 26η Οκτωβρίου, Μοναστηρίου και Πολυτεχνείου.
2: Θα μιλήσουμε τώρα για το πιο ακριβό τυρί στον κόσμο, το οποίο φτιάχνεται εδώ στα Βαλκάνια. Το ξέρατε?
1: Το Κασκαβάλ.
2: Όχι, είναι το σέρβικο πουλ, κάπως έτσι.
1: PULLE.
2: Το οποίο παράγεται από γάλα γαϊδούρα στη Σερβία, στην προστατευόμενη περιοχή Ζασαβίκα. Η τιμή του μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 1000 ευρώ το κιλό, λόγω της εξαιρετικά δύσκολης παραγωγής του. Για ένα κιλό τυριού, παιδιά, χρειάζονται 25 περίπου λίτρα γάλακτος γαϊδούρας. Οι γαϊδούρες παράγουν πάρα πολύ μικρές ποσότητες γάλακτος και το άρμεγμα γίνεται χειροκίνητα και γι' αυτό, παιδιά, είναι τόσο ακριβό.
0: Έχετε αρμέξει?
1: Γαϊδούρα, όχι αλλά. Ναι, έχω αρμέξει
0: εγώ.
1: Δεν είναι, μπορώ να σου πω ότι.
0: Εντάξει.
1: Είναι κάτι δύσκολο.
0: Εντάξει.
1: Είναι χρονοβόρο. Δύσκολο εννοώ ότι δεν είναι τρομακτικό από αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: είναι δύσκολο προφανώς να κάτσεις όλη μέρα κάτω την κατσίκα και να κάνεις φιτ. Να αρμήξεις τα ματσικάρια. Όχι, κατσίκα. Ναι, κατσίκα.
0: Πρόβατε
1: είναι. Κατσίκα.
0: Θέλω να σα αφήσω με τα κατσίκα και τα πρόβατα τώρα. Θα σα πω ότι το σουκού που έρχεται, εγώ θα πάω εκδρομή. Θα πάω να ηρεμήσω, γιατί με έχετε σπάσει τα νεύρα και θέλω να σα πω και το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Θα έχω και το κέρδο στο τσεπάκι μου, παιδιά. Γιατί πολύ απλά μπαίνω στο My Day στην ενότητα They My Rewards Coupons. Βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για οκτωπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορεί να ανακαλύψει εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητά, καφέ και πολλά άλλα, έτσι. Για να έχει και εσύ το κέρδο στο τσεπάκι σου, τσέκαρε αυτό που σου είπα. Golden, έρχεται τώρα και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Φωνατάκ.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα κουτσομπολιά μας.
2: Ναταλία μου, Γερμανού, ναι. Ποια ερώτηση σε έχει κουράσει που σου κάνουν συχνά? Έχω βαρεθεί να με ρωτάνε τι σας τραβούσε όλα αυτά τα χρόνια στους νεότερους άντρες.
3: Ωρε φίλε, την έχουν πρίξει την καημένη.
1: Και γιατί το έχουμε παρελθοντικό, δεν την αρέσει πλέον.
2: Μάλλον όχι, ξέρω εγώ. Τι να σου
1: Μάλιστα.
2: πω.
1: Και να αγαπούμε την, σαν Κύπρος Μελισσά, να αγαπούμε την Ναταλία.
2: κόρη μου, σας τον τζεφύγαμε. Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ανέβασε ένα βίντεο, το είδατε?
1: Το είδαμε.
2: Από πέρσι 25 Νοεμβρίου βασικά, το 25, που έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για να χάσει τα κιλά. Είχα δει και ένα απόσπασμα που μίλησε στο Ανέστη, στο podcast, που όλη, για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει, και λέει πέρασα 17 χρόνια που κρυβόμουν, ήμουν σκλάβος του φαγητού. Μίλησε πολύ έτσι ωραία για το πρόβλημα που περνάει και όλη την προσπάθεια που κάνει για να τα χάσει, θα το αποκαλύψει σε, λέει, 120 πόσες μέρες, 124.
3: Μπράβο,
1: μπράβο του.
3: Να πάει όλα καλά και να είναι και καλά στην υγεία του βασικά. Αυτή η μέθοδος να μην επηρεάσει την υγεία του.
2: Όχι, από ό,τι είπε, δεν έχει, δοκίμασε και ο Ζέμπινγκ και όλα αυτά, αλλά τα έχει κόψει, λέει, γιατί του κάνα πολύ κακό στο στομάχι. Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ξεκίνησαν τα γυρίσματα για το Μαέστρο. Δεν είχε τελειώσει αυτό.
3: Ναι,
2: τι θα γίνει τώρα?
1: Για δεν ξέρω, λίγο με έχει κουράσει αυτό.
2: Και η Άννα Βύση, παιδιά, πήγε στην Ιμπίθα μαζί με την Στέλλα Μάξουελ και ήταν εκεί με τον Άρτζι και το Άνιμα.
1: Άντε ρε.
2: Χόρευε εκεί μαζί τους.
3: Έλα ρε, δεν το πιστεύω.
2: Είδα και βίντεο.
1: Έλα ρε, δεν το πιστεύω.
3: Έλα.
1: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Και στα να βγεις τώρα, ασχολικά να τα αφήσουμε όλα αυτά.
3: Ναι.
1: Διότι τρέχει ένας πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός. Θέλετε λίγο να σας μιλήσω γι' αυτό?
3: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Ο Ζου λοιπόν και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Τι κάνεις? Δηλώνεις συμμετοχή μέχρι 24/5 στο Zoo Radio GR ή μέσα από τα social του σταθμού. Μάθε περισσότερα στο delta360.gr ή επισκέψου από κοντά τις εγκαταστάσεις Ερμού 45 Πλατεία στο τέλος για πλήρη ενημέρωση. Έλα ρε Αλεξάνδερ! Fairy Tail, παιδιά, 20 χρόνια περάσαν από αυτό.
3: Ήταν το crush μου τότε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. 30 λεπτά μετά τις 5. Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο Zoo 90,8 σε αυτό το ηλιόλουστο απόγευμα Παρασκευής.
1: Και έχει έρθει η στιγμή για κακοποιητή. Για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιου από το Οπτικά Ζωγράφο, αρκεί να υποστείτε την κακοποίηση του κακοποιητή μας και να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού.
0: Τώρα είδα το τραγούδι.
2: Αχ, δεν αντέχω, Παναγία μου. Θέλω πολύ να το ακούσω αυτό. Λοιπόν, φύγαμε για κακοποίηση.
3: Μυστικό συνδυασμός μου. Είναι ένα μυστήριο για σένα. Χρησιμοποίησε, μωρή, τη φαντασία σου. Δεν είμαι εύκολη, αλλά είμαι αληθινή. Ο μυστικός συνδυασμός μου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε θεματική Eurovision, έτσι, από χθες.
3: Ναι, ίσως βοηθάει λίγο αυτό.
0: Για να βοηθήσουμε για το μυστικό συνδυασμό. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Έλα.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Μας λέτε την τραγουδάρα αυτή που μας έχει εκπροσωπήσει και κερδίζετε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Μαρία.
0: Γεια σου, ρε Μαρία μου. Από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλονίκη.
0: Από περιοχή?
4: Κουφάλια.
0: Άρα, κουφάλια.
1: Και τα κουφάλια τέταρτα.
0: Και τα κουφάλια είναι τέταρτα στη λίστα. Πού είσαι, δεν έχεις καλό σήμα, κάτι κάνεις, τι γίνεται?
4: Οδηγάω. Ναι.
0: Κατάλαβα. Λέω να σου ρωτήσω. Πες μου λίγο, γλυκιά μου, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
4: Το My Secret Combination.
0: Έλα λίγο. It's a mystery for you. Use your imagination. I'm not easy, but I'm sure. Άρε, καλομήρα. Πόσα χρόνια έχει αυτό, ρε παιδιά?
1: Το 2008.
3: 7.
0: Είμαι ανιός και γέρασα. Λοιπόν, παιδιά, Μαρία, μου ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου είναι δικό σου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς Zoo 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε σε break.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Τι έφερες, αυγόφυτες έφερες.
2: Τι να κάνω, δεν είναι πρόβλημα να πάω σπίτι.
1: Και ζαχαρίτσα έβαζε από πάνω.
3: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εσύ που σου κάνεις διατροφή.
2: Διατροφή κάνω, το πρωί τρώω κανονικά. Διατροφή ξυπνάω μετά τις 2.
3: Επιγόντως Μύκονο Μπιλ, ένα διάλειμμα σου χρειάζεται. Ήμουνα Βιέννη, η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μύκονος είναι το πραγματικό διάλειμμα.
2: Βασίλη, άκου να σου πω,
3: εάν
2: κυρωθώ με τον κοινωνικό τουρισμό, θα σε πάω Μύκονο.
3: Πού θα μείνουμε, ρε, με τον κοινωνικό τουρισμό στην Μύκονο? Ποιος θα μας κλείσει, ρε?
2: Ο κοινωνικός τουρισμός,
3: παιδί. Στο λιμάνι θα κοιμηθούμε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
8: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
8: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Dracula. Έχει φτάσει η ώρα για την κρίνια. Φυσικά και θα μιλήσω εφόσον είμαστε και σε Eurovision Moon. Παιδιά, για την κρίνια που έχει πέσει από εχθές που πέσαμε μια θέση κάτω στα στοιχήματα. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχουν αυτά που λένε. Είναι πάρα πολύ κρίμα, διότι ξέρετε λίγο κάτι τι γίνεται τώρα. Έχουμε χάσει λίγο το νόημα. Δηλαδή, άμα βγούμε δεύτερη ή τρίτη, θα το θεωρήσουμε και αποτυχία.
1: Πω, τραγικοί είμαστε.
0: Είμαστε τραγικοί, δεν λες τίποτα τραγική. Δηλαδή, καταρχήν δεύτερη δεν έχουμε βγει ποτέ νομίζω στην ιστορία. Ποτέ.
1: Όχι,
0: δεύτερη ποτέ,
1: βγει.
0: Τρίτη έχουμε βγει αρκετές φορές. Οπότε, παιδιά, δηλαδή, χαμηλά λίγο την μπάλα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε για άλλη μια φορά στον Ακύλα μας με το Φέρτο. Και είτε τώρα δεν είναι πρώτο, είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Είναι μια πάρα πολύ καλή θέση.
1: Παιδιά, ναι, δηλαδή έκτη βγήκαμε με την, πώς τη λέγαμε, Κλαβδία. Την Κλαβδία και πανηγυρίζαμε.
0: Ναι, μόνο στους δρόμους που δεν βγήκαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε γρήγορα. Σε λίγο έχουμε και Αποστόλη Ματάμι που έρχεται να μας πει όλα τα τελευταία νέα από Βιέννη. Αυτά.

0: Let me be και ζω 90,8 The Second Voice. Εδώ είμαστε, λίγα λεπτά πριν από τις 6. Σου έχει τύχει ποτέ? Τι ρε Κατερίνα?
1: Τέλος πάντων.
0: Πριν 5 δευτερόλεπτα δεν το συμφωνήσαμε.
1: Πριν 5 δευτερόλεπτα εγώ σου είπα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, οκ, okay, δεν πειράζει.
0: Α, θες να κάνεις το street?
1: Δεν πειράζει, ναι.
0: Δώσε το street, κορίτσι μου, δώσε το διαγωνισμό σου.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε, γιατί σας έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό. Το Θεσσαλονίκη Street Food Festival στην 9η εκδοχή του επιστρέφει για το 2026, γεμάτο φαγητό, events και μουσική για 5 ολοκληρές μέρες από Τετάρτη 20 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου. Ο προάβλιος χώρος της Death Expo θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο γευστικό πάρκο με επιλογές φαγητού από όλο τον κόσμο. Παρακαλώ, αν δεν θέλετε να χάσετε αυτή την ευκαιρία, λοιπόν, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα μήνυμα στο 6931908108, γράφοντας τη λέξη φεστιβάλ και το ονοματεπώνυμό σας τόσο απλά.
0: Ωραία, κόρη μου, στείλε μήνυμα. Τζαλά, τζαλά. Τζαλά, τζαλά.

0: να πει τα ζώδια.
1: Ναι, πάμε. Ήρθε η ώρα για τα τρία τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου. Είναι
0: δεν
1: ο Ταύρος.
0: Συναντήσεις
1: που εξελίσσονται θετικά, μικρές οικονομικές ευκαιρίες, ξεκούραση με πολυτέλεια και καλή παρέα. Είναι ο Λέων, παιδιά.
0: Όμα, έχει κουράσει με την Παναγία. Έχει κουράσει, ρε φίλε.
1: Γιατί δεν το κάνει βίντεο, δεν αλήθεια. Φλερτ και νέες γνωριμίες, δημιουργικά σχέδια, εξόδους και κοινωνική δικτύωση και τοξότης, μικρά ταξίδια, νέες εμπειρίες, αποφάσεις που σε βγάζουν από τη ρουτίνα.
0: Μάλιστα. Πάλι είσαι μέσα στα καλά, πάλι εγώ με τον Βασίλη δεν είμαστε.
1: Δεν το κάνε βίντεο, δες αλήθεια.
2: Η Κατερίνα λοιπόν, το Σαββατοκύριακο.
0: Αχ, Παναγία μου, λοιπόν πάμε σε break. Ερχόμαστε για τελευταία ώρα και εκεί διαγωνισμός, Κατερίνα.
1: Εννοείται να του βάλουμε νεύτη στις 6.30.
0: Και Αποστόλης Ματάμης από το Eurovision Fan, κατευθείαν από Αυστρία. Μένετε μαζί μας, παιδιά.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Ολύμπο στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Κάβο Ολύμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavoolimpo.gr.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
6: Το σχολείο

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τη συνθήκη και αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
13: Κυριακή 17 Μαΐου το Sound of House επιστρέφει στο όνομα Hotel για το καθιερωμένο Rooftop Season του. Ένα rooftop event που δεν πρέπει να χάσεις. Στο line-up η Nelson X, Delta, Arch, Mads. Event starts after 5. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Λοιπόν, εδώ
1: είμαστε. Τώρα ήταν δίπλα μου και είναι πολύ κακό ρε.
3: Μυρίζει πολύ έντονα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα με πονοκέφαλο. Αναγούλες θα φύγουμε σήμερα από εδώ.
2: Έλεος ρε φίλε, τραγικό.
1: Λοιπόν, τι έχουμε την τρίτη ώρα?
3: Έχουμε τραγούδια από Eurovision επίσης.
2: Έχουμε viral είδηση και διαγωνισμό στις 6.30, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι.
1: Λοιπόν, έχουμε και Αποστόλη Ματάμι που θα βγει σε λίγο live να μας πει όλα τα τελευταία νέα από τη Eurovision φυσικά. Οπότε μένετε μαζί μας, παιδιά. Δεν πάτε πουθενά. Ξεκίνημα με So Easy.

0: Έλα η κομματάρα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Αποστόλη Ματάμι.
1: Καλησπέρα
2: από Βιέννη.
0: Καλησπέρα, Αποστόλη μου αγαπημένε. Τι γίνεται, είμαστε σε σοκ όλοι εδώ στην Ελλάδα. Με ψυχοφάρμακα βρε είμαστε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τα στοιχήματα μας έχουν ρημάξει.
2: Ψυχραιμία, δεν υπάρχει λόγος αναστάτωσης. Όλα θα πάνε καλά.
0: Έχει σκουμποθεί. Έχει σκουμποθεί.
2: Παρακολουθήσαμε την πρόβα που είχε ο Ακύλας. Όλα πήγαν τέλεια. Μόλις βγήκαμε από την πρόβα του μεγάλου τελικού και το βράδυ θα ξαναδούμε όλο το σόου εμείς εδώ, γιατί σήμερα το βράδυ ψηφίζουν οι κριτικές επιτροπές.
0: Σήμερα είναι ολοκληρωμένο το σόου.
2: Οπότε το 50% του αποτελέσματος θα το ξέρουμε σήμερα.
0: Σήμερα θα δείτε ολοκληρωμένο το σόου εσείς, έτσι.
2: Το είδαμε ήδη μία φορά τώρα το μεσημέρι, το βράδυ ξανά και αύριο να πούμε την άλλες δύο φορές, έτσι.
0: Θα ψοφίσουν.
2: Βλέπετε εσείς ένα σοου τρεις ώρες το βράδυ, αλλά οι φορές που το βλέπουμε εμείς εδώ και πόσες φορές οι καλλιτέχνες πρέπει να το ζήσουν πάνω στη σκηνή είναι ατελείωτες.
0: Ρε εσύ Αποστόλη, ξέρεις τι σκέφτομαι όμως τώρα εγώ. Σήμερα πρόβες, αύριο άλλες 2-3 πρόβες. Την Αντιγόνη σκέφτομαι. Μήπως κουραστεί.
2: Η Αντιγόνη θεωρώ θα τα πάει καλά. Ναι. Έτσι, χθες κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Σήμερα ήταν αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με την εμφάνιση που είδαμε στον δεύτερο ημιτελικό χθες το βράδυ. Η Αντιγόνη επηρεάζεται πάρα πολύ και από την ενέργεια του κόσμου. Δηλαδή, χθες το έζησε στο 100%. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα σκηνή. Ήταν ευχαριστημένη με την εμφάνισή της και κατάφερε να φέρει την Κύπρο στον τελικό. Καθώς πέρυσι η Κύπρος δεν ήταν στον τελικό, να πούμε. Φέτος η Κύπρος επιστρέφει.
0: Έτσι.
3: Είχε λίγο παραπάνω άγχος όμως.
0: Είχε μια στάθεια.
2: Είχε λίγο άγχος και είναι και η χαρά της, γιατί αγαπάει πάρα πολύ τον διαγωνισμό και το ζει, πιστέψτε με, στο 200% εδώ στη Βιέννη. Οπότε λίγο η ενέργεια του κόσμου ίσως την παρέσυρε λίγο παραπάνω.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, Αποστόλη, τι γίνεται με τα τελευταία στατιστικά, τι λένε τα τελευταία στατιστικά, τι ακούγεται από εκεί μέσα, τι γίνεται με τις επιτροπές, ποια θέση πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να έχει η ελληνική συμμετοχή φέτος στο Ακύλα, ποια τριάδα θα σου έλεγα να μας πεις, και τώρα που είμαστε πολύ κοντά, έτσι, μια τριάδα, μια πεντάδα.
2: Σας τα διαφορήσω λίγο. Θα πω ότι η Ελλάδα θα τα πάει αρκετά καλά. Θεωρώ ότι το top 5 είναι δεδομένο και το top 3 θα μπορούσε να είναι δεδομένο. Η νίκη εννοείται είναι πολλοί οι παράγοντες για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αύριο στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Σίγουρα το γεγονός ότι η Αυστραλία και η Γαλλία είναι πολύ δυνατές στις κριτικές επιτροπές και θα στερήσουν βαθμούς από την Φιλανδία εμάς μας συμφέρει. Στο televoting θεωρώ πως η Βουλγαρία θα είναι πολύ δυνατή. Η Ντάρα που την είχαμε και στο πάρτι μας, να πούμε, εννοείται.
0: Ήταν πολύ καλή.
2: Είχαμε στη Θεσσαλονίκη και χθες πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις.
4: Απίστευτη ήταν. Απίστευτη.
3: Ναι, ναι, πάρα πολύ, πολύ καλή.
2: Η Ελλάδα φυσικά είναι πολύ δυνατή στο να κερδίσει και το televoting στο μεγάλο τελικό. Αλλά μην ξεχνάμε και τον παράγοντα Ισραήλ, που σίγουρα στο televoting τουλάχιστον θα είναι στις πρώτες θέσεις. Μαζί με τη Φιλανδία, εννοείται. Οπότε θεωρώ πως συνδυαστικά όλοι αυτοί οι παράγοντες θα παίξουν ρόλο το αν η Ελλάδα συνδυαστικά θα μπορέσει να πάρει τη νίκη ή έστω να καταλήξει την πρώτη τριάδα.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Θέλουμε τη νίκη, εννοείται, το θέλουμε πάρα πολύ και εμείς και πιστέψτε με και η Ελλάδα το θέλει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μοιράζονται έξω από το στάδιο περισσότερα από 5.000 σκουφάκια του Ακύλα, έτσι ώστε σήμερα στο show των επιτροπών όλο το στάδιο να φοράει σκουφάκια Ακύλα τη στιγμή που θα βγει πάνω στη σκηνή.
0: Άρα ισχύει αυτό που έχουμε ακούσει και έχει πάρει ταυτή μας, ότι το θέλει πολύ και η Ελλάδα σαν κράτος να το πάρει.
2: Το θέλει πάρα πολύ. Η ΕΡΤ το θέλει. Μακάρι να μπορέσουμε οι συγκυρίες και τα δεδομένα και του televoting και των κριτικών επιτροπών να μας ευνοήσουν και συνδυαστικά και τα δύο μαζί να μας χαρίσουν την νίκη αύριο το βράδυ.
0: Άρα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, έτσι, όλα παίζουν το ρόλο τους για να δούμε τελικά σε ποια θέση θα βρεθούμε.
4: Αποστόλη, σχολιάζαμε εδώ με τον Μαργαρίτη, μας άρεσε πάρα πολύ η Ρουμανία. Ναι.
2: Η Ρουμανία σίγουρα θα πάει πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι και χθες ίσως ήταν και από τις χώρες που μπορεί και να ήταν στην πρώτη τριάδα του δεύτερου ημιτελικού.
0: Εγώ σου έστειλα και προσωπικό μήνυμα ποια μου άρεσε, ποια χώρα. Που σου έστειλα, αυτή πρέπει να το κερδίσει. Παιδιά, μου άρεσε πολύ η Δανία. Πάρα πολύ μου άρεσε η Δανία. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Η Δανία, αν και είναι και δικό μου προσωπικό αγαπημένο, θεωρώ πως δεν υπάρχει και μία περίπτωση να μην είναι ούτε στην πρώτη πεντάδα. Το γεγονός. Το γεγονός ότι ανοίγει και το μεγάλο τελικό, καθώς εμφανίζεται πρώτη στον τελικό, θεωρώ πως θα τη στερήσει λίγο τις δυνάμεις της και υπάρχει περίπτωση να τη δούμε να καταλήγει συνολικά και λίγο πιο χαμηλά από την πρώτη
0: πεντάδα. Η θέση δικιά μας, η έκτη.
2: Η έκτη θέση, λοιπόν. Τώρα, συνολικά Δεν είναι και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα θέλαμε η έκτη θέση. Εννοείται. Θα θέλαμε ιδανικά να ήμασταν λίγο πιο στη μέση.
0: Ένα 8-12, κάτι ρε παιδί.
2: Ωστόσο, είναι καλό το γεγονός ότι πριν από εμάς και μετά από εμάς είναι ένα σημείο που είναι γεμάτο μπαλάντες. Αυτό σημαίνει πως ο Ακύλας θα μπορέσει να διαφοροποιηθεί από όλες τις υπόλοιπες συμμετοχές που υπάρχουν τριγύρω. Η Φιλανδία, το άλλο μεγάλο φαβορί, είναι στη θέση νούμερο 17, αλλά περιτριγυρίζεται από δυνατές συμμετοχές.
0: Είναι όλα μαζί πριν από, και μετά.
2: Πριν από τη Φιλανδία έχουμε τη Μολδαβία που είναι πολύ δυνατό. Έχουμε τη Γαλλία.
0: Έτσι.
2: Θα γίνει δηλαδή, να το πούμε λίγο, ένα σάντουιτς εκεί μέσα. Ναι. Ενώ εμείς είμαστε μόνοι μας, αραχτοί και όμορφοι και ωραίοι, στη θέση νούμερο 6.
0: Έτσι ρε Αποστόλη. Άρε, ο άνθρωπος ο θετικός. Ο άνθρωπος ο θετικός, πώς φαίνεται. Αποστόλη μου, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε σένα και σε όλους εκεί που είναι από την Ελλάδα και το πιστεύουν και το θέλουν πάρα πολύ. Να το διασκεδάσετε, να το απολαύσετε. Και όλοι εδώ, εμείς από την Ελλάδα, στέλνουμε έτσι την καλή μας ενέργεια για το Σάββατο για να έχουμε μια πολύ καλή θέση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Κύπρο και μακάρι να το φέρουμε.
0: Έτσι,
2: να το φέρουμε πίσω.
0: Έτσι. Γεια σου, Αποστόλη, τα φιλιά μας. Bye.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Αποστόλη που είναι πάντα δίπλα μας και έτσι μας ενημερώνει για όλα. Sports Car έρχεται τώρα και παίζει και αυτό δυνατά στο Zoo 90,8.

0: Του Sweet και έχω γέρει εδώ στο Zoo 90,8. Τι γίνεται στους δρόμους?
1: Λοιπόν, στους δρόμους είμαστε σχετικά καλά. Στον περιφερειακό έχουμε τα γνωστά προβλήματα στα νοσοκομεία και πηγαίνοντας λίγο μετά τα ΠΕΦ καταβρείτε καθυστέρησης. Στο κέντρο καλά, ανατολικά καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κατέρα, να σε ρωτήσω, σου έχει τύχει ποτέ έτσι να περιμένεις και να αναρωτιέσαι πότε επιτέλους θα έρθει?
2: Τον ηλεκτρολόγο, άσε, έχω ιστορίες να σου πω, Μαργαρίτη, έχω κλείσει ραντεβού και περιμένω ώρες ατελείωτες στο σπίτι να έρθει.
0: Εντάξει, εγώ μιλάω για οπτική, να, ε.
2: Α, καλά, εκεί δεν χρειάζεται να περιμένεις γιατί υπάρχει λύση, το Nova 5G Home Internet.
0: Για πες.
2: Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
0: Αυτά είναι, ρε Κατερίνα μου.
2: Και στη viral είδηση της ημέρας, παιδιά, σας έχω την Αντιγόνη.
1: Την Τζάλα.
2: Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού της βασικά, ένας φαν χρησιμοποίησε ντεσιμπελόμετρο για να μετρήσει τις αντιδράσεις. Με μέσο όρο να φτάνει τα 101,8 ντεσιμπέλ. Οι φωνές, λέει, το χειροκρότημα και η ενέργεια του κόσμου έδειξαν την αγάπη της Αρένας για την κυπριακή συμμετοχή.
0: Αυτό που μας είπε και ο Αποστόλης, ότι ήταν πολύ έντονο το κοινό και ότι αυτό όλο την ενθουσίασε, ναι, και δεν μπορούσε να διαχειριστεί λίγο πολύ καλά.
1: Πανηγύριζαν για τις νότες που δεν πάτησε.
0: Σταμάτα.
1: Που σωθήκανε.
0: Ωραία, και έχω μια φίλη, την είχα πει να με στείλει χαλούμι, δεν θα στείλει ποτέ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα, παιδιά, τραγουδάρα έρχεται και αυτό μπορεί να μην κέρδισε, αλλά είναι στις καρδιάς μας ένα από τα πρώτα. Baby lasagna!

0: The First Time και Νταμιάνο Ντέιβιντ. Και έχει φτάσει η ώρα για το παιχνίδι μας, Κατερίνα.
1: Έτσι, για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για Οντεόν, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Τηλεφωνείτε από τώρα στο 2310-232-908 για να μας πείτε σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη σήμερα. Για ακούστε. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε και το τραγούδι το οποίο σας χαρίζει διπλά εισιτήρια για Οντεόν για να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Τα ακούμε άλλη μία. Λοιπόν, το τραγούδι είναι αυτό, το τραγούδι που βάλαμε νεύτη σήμερα. 2-3-10-2-32-9-08. Διπλά εισιτήρια για Οντεόν. Να πάτε όποια μέρα θέλετε εσείς με ακόμη έναν φίλο, μια φίλη σας και να δείτε μια από τις πολύ ωραίες ταινίες που κυκλοφορούν αυτό το διάστημα. Να φάτε, να πιείτε εκεί τα popcorn σας, να αράξετε και να δείτε την αγαπημένη σας ταινία. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
2: Ιωάννα λέγομαι.
0: Γεια σου, ρε Ιωάννα. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Από το Πολύκαστρο.
0: Από
1: Κιλκής.
0: Κιλκής,
2: ναι.
0: Έλα ρε το Κιλκής, το αγαπημένο.
2: Το φιλί που σκοτώνει είμαστε.
0: Το φιλί που σκοτώνεις, αυτό το φιλί που σκοτώνει μου ένα χρόνο φαντάρος. Τι ωραία πέρασα. Τι ωραία πέρασα στο Κιλκής.
3: Μας
0: τι
3: ωραία.
2: Το παιδά μας εδώ είναι η αλήθεια.
0: Δεν σ' άκουσα.
2: Είναι πολύ γνωστό το στρατόπεδά μας. Σε ποιο ήσουνα?
0: Τώρα εντάξει, μην τα πούμε στον αέρα όλα. Αλλά πέρασα ωραία, έκανα πάρα πολλούς φίλους. Έτσι, τότε θυμάμαι είχε και κάτι ωραία σαντουιτζάδικα. Και τρώγαμε. Εκείνο το γωνιακό, το ωραίο μαγαζιά, εκείνο το πεζόδρομο, πολύ ωραίο το Κιλκής.
3: Αυτό δεν έχει κάτι άλλο.
0: Σταμάτα. Σταμάτα. Έχει φάει όλες τις περιοχές του κόσμου. Εμένα, εγώ έχω το όνομα μετά. Πες μας.
3: Πεζόδρομος, είναι δύο μαγαζιά.
0: Τι άλλο ήθελε να έχει, δηλαδή, και τη φωντάνα την τρεύει.
3: Καλά θα ήταν.
0: Έχει εκεί πέρα και το. Πώς το λένε εκείνο που σηκώνει τη σημαία
1: κάτι.
0: Το άλλο από εκεί. Έχει ένα πολύ ωραίο μαγαζί με ζαχαρωτά. Εντάξει, λέει τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πες μου το τραγούδι, Ιωάννα μου.
2: Το τραγούδι είναι Let Me Feel.
0: Μπράβο. Ιωάννα, θα δεις Eurovision αύριο?
2: Εδώ εννοείται, είμαστε με κύλα.
0: Έτσι ρε κοριτσάρα μου, ποια θέση πιστεύεις όταν βγει η Ελλάδα?
2: Νομίζω μέσα στην τριάδα θα είμαστε σίγουρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και η οποία είναι μια πολύ καλή θέση μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις, έτσι. Λοιπόν.
2: Εννοείται, μετά από χρόνια.
0: Έτσι. Ιωάννα μου, διπλά εισιτήρια για τον Ντεόν για να πας όπου θέλεις εσύ. Για να δεις όποια θέση εσύ ήταν.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθι.
0: Αχ, πάμε σε ένα break. Ιωάννα, μένει στο ακουστικό να σημειώσουμε στοιχεία.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Ξυπνήστε, ξυπνήστε, μη σας πάρει και σας σηκώσει, ρε. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο τη μάνα μας.
1: Άντε, σήκω, άντε.
4: Ναι, και η χειρότερη ατάκα, παιδιά, όλων, ήταν το ξύπνα, μεσημέριασε.
6: Ναι. Και ήταν 8 η ώρα.
4: Κοίτα, τι 8, άμα ήταν, θα ήταν καλά. Ξύπνα, μεσημέριασε, μου έλεγαν στις 6.30.
1: Ωρε, Βασίλη.
4: Και κοίτα ο ηλίθιος που ξυπνάω εδώ εσάς.
1: Οικειοθελώς.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Αχ, λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Ordinary και ζωή 90,8. Τώρα θέλω να σα πω τελευταία λόγω άγχου και στρε για την Eurovision.
1: Ναι.
0: Έχω αγχωθεί
1: τόσο
0: με τόσο
1: πολύ.
0: Έχω αγχωθεί, ναι. Βγάζω άφθε.
2: Το χειρότερο πράγμα.
0: Αυτό το πράγμα, παιδιά. Πήγα στον οδοντίατρο και ξέρετε τι μου πρότεινε.
1: Τι.
0: Εξαλέν, μου λέει. Το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτω άλλω κάνω γαργάρι όταν έχω πονόλωμο, έτσι. Μου είπε ότι είναι και έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για τι άφθε, αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα που χρησιμοποιούσα, δεν χρωματίζει τα δόντια. Εξαλέν, λοιπόν, καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σα, δεν τα χρωματίζει. Φυσικά πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού μα και του φαρμακοποιού μα. Πάμε σε Taylor Swift.
1: Πάμε.

0: Ελένη Φουρέιρα, Playman, Art Groove. Και πριν φύγουμε, τώρα θέλω να μοιραστώ και κάτι άλλο, παιδιά, μαζί σας. Μια που μιλούσαμε για το Εξάλλην πριν, θέλω να σας πω ότι ανακάλυψα πρόσφατα και με έχει σώσει. Ξέρετε, εγώ έτσι έχω θέμα. Φροντίζω πολύ τη σωματική μου υγιεινή, αλλά έχω ευαισθησία και είχα πάντα θέμα με ουλίτιδα, πλάκα και τεριδόνα. Βεβαίως. Και πήγα προχθές στον οδοντίατρο και μου πρότεινε το γνωστό διάλειμμα Εξάλλην για πονόλεμο, αλλά και για στοματικά προβλήματα. Και ο ίδιος μου το σύστησε, αλλά και ο φαρμακοποιός μου. Μου είπαν να το χρησιμοποιώ καθημερινά για να απαλλαγώ από όλα τα προβλήματα. Και φυσικά το πιο σημαντικό είναι δεν χρωματίζει τα δόντια. Παιδιά, δοκιμάστε Εξάλλην καθημερινά και απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά πάντα με σωστή χρήση και συμβουλή γιατρού και φαρμακοποιού. Λοιπόν,
1: φέρτο.
0: Τα μαζεύουμε. Φεύγουμε. Mm-hmm. Έρχεται Πέτρος Σοφιανίδης. Μετά στα καπάκια έρχεται η
1: Έλενα Ρόκα.
0: Έλενα η Ρόκα. Σαββατοκύριακο, τι έχουμε?
1: Έχουμε Θεσσαλονίκη Top 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Αύριο το βράδυ δεν χάνουμε με τίποτα. Μπιλ Νάκης με Thaverland στις 9. Βασίλης Βαρσάμης, Zoo on the Dance Floor στις 10. Στις 11 ακριβώς ο Agent Greg με το Obsessions. Και στις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε τον Armin van Buuren με το Estate of Trance κατευθείαν από το Amsterdam.
0: Τέλεια. Μέχρι και αυτό το λεπτό κοντά σας, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Παιδιά, κλείνουμε. Με το 3 θα πούμε καλή επιτυχία Ελλάδα, Ακύλα φέρτο. Εντάξει. 1, 2, 3.
2: Καλή επιτυχία Ελλάδα!

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της Κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
12: Δεν ξέρω.
11: Γιατί τραγουδάς?
12: Δεν το ελέγχω.
13: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
19: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
20: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
21: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
22: Lucky.
21: Τάκι.
22: Lucky 13.
21: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
22: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
21: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
23: Κύριε Lucky, έτοιμα.
21: Τάκης.
23: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
19: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
23: Και σε λένε Τάκη.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. We play the... Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
24: Τι Παρασκευάρα είναι αυτή. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή 15 Μαΐου, στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας, μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Θα περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα. Λοιπόν, σας έχω μουσικά νέα, θα σας πω ποιοι μουσικοί αστέρες θα συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και γιατί. Και φυσικά, 8.30 ώρα έχουμε το track of the day. Τώρα όμως πάμε στο hit list. Έρχονται οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε Gone Gone Gone. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
19: Zoo Radio. The hit list. Νούμερο 10.

0: Νούμερο 5 για Bibi Rexha και Faithless με το New Religion. Νούμερο 6, βασικά, συγγνώμη, εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Και σας περιμένω όλους να τα πούμε στο Viber του Zoo. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Λοιπόν, το σουκού φαίνεται ότι ίσως θα μας τα χαλάσει λίγο καιρός, γιατί βλέπω αρκετά σύννεφα και λίγες βροχές. Η θερμοκρασία πάντως θα φτάσει τους 26 βαθμούς, να ξέρετε. Τώρα πάμε στο νούμερο 5. Έρχεται ο Τζο με το End of Beginning, ένα synth pop τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 2022 και έγινε viral στο TikTok στις αρχές του 2024, φτάνοντας στο νούμερο 11 στην Αμερική και στο νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Νούμερο

κομματάρα του Bruno Mars. I just might στο νούμερο 2 του hit list εδώ στον Zoo 90,8. Και έχω να σου πω πως η μπύρα Mammoth σε καλεί να έρθεις από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της μπύρας Mammoth, απόλαυσε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σου γεύσεις και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, απολαύστε υπεύθυνα. Πάμε τώρα στο νούμερο 1 του hit list, όπου θα ακούσουμε Zayna και Zanando. Η Καναδή pop star έχει γίνει αγαπημένη στα charts παγκοσμίως με αυτήν την επιτυχία της, η οποία συνδυάζει μεσογειακές επιρροές με έναν σύγχρονο R&B και pop ήχο, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει άψογα την πολύγλωσση μουσική ταυτότητα της Zayna. Νούμερο 1. Hi, I'm Zayna, and you're

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έφερε, αυγόφητε έφερε.
3: Τι να κάνω, δεν είναι πρόβλημα να πάω σπίτι.
4: Και ζαχαρίτσα έβαζε από πάνω.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εσύ που σου ότι κάνει διατροφή.
3: Διατροφή κάνω. Το πρωί τρώω κανονικά. Διατροφή ξυπνάω μετά τι 2.
2: Επιγόντως Μύκονο Μπιλ, ένα διάλειμμα σου χρειάζεται. Ήμουνα Βιέννη. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μύκονος είναι το πραγματικό
3: Βασίλη,
2: διάλειμμα.
3: Βασίλη, άκου να σου πω. Έλα,
2: φιλαράκι.
3: Αν κληρωθώ με τον κοινωνικό τουρισμό. Θα σε πάω Μύκονο.
2: Πού θα μείνουμε ρε, με τον κοινωνικό τουρισμό στην Μύκονο. Ποιος θα μας κλείσει, ρε.
3: Ο κοινωνικός τουρισμός,
2: παιδί. Στο λιμάρι θα κοιμηθούμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
5: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Σκεφτείτε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cavo Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavoolimpo.gr.
0: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimag.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκυλού, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
0: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

7 και 36 δείχνει το ρολόι μου. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Να στείλω τις καλησπέρες μου στον Τζον, στην Αυγή, στον Αλέξανδρο, τη Μαρία, τον Τάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Για να δούμε τι γίνεται λίγο και στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσει στο κέντρο Λεωφόρο, Νίκης, Τσιμισκή, Εγνατία. Πιο ανατολικά στη Λαμπράκη, εδώ στην Ανοτούμπα. Ανδριανουπόλεως στην Καλαμαριά και στην Γεωργική Σχολή. Άνταμ Πορτ, Στριβ και Καμίλα Καμπέγιο έρχονται τώρα με το Move στον Zoo.

0: Μάγια μας έκανε Lady Gaga. Αμπρακατάμπρα, το ακούσατε εδώ στον Ζου 90,8. Και αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, τώρα έχεις την ευκαιρία. Ο Ζου 90,8 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Δήλωση συμμετοχή μέχρι 24 Μαΐου στο zooradio.gr ή μέσα από τα social media του σταθμού, και ίσως είσαι εσύ η τυχερή ή ο τυχερός. Αν θες να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο delta360.gr ή μπορείς να επισκεφτείς από κοντά τις εγκαταστάσεις Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, για μια πλήρη ενημέρωση. Λοιπόν, 15 Μαΐου σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Αχιλλέα, τον Παχώμιο και την Καλή που γιορτάζουν, και να πούμε συγχαρητήρια στην Αντιγόνη και στην Κύπρο που περάσανε χθες τον τελικό, αν και λίγο επειδή το έχασε φωνητικά, τρομάξαμε, είναι η αλήθεια. Μπράβο πάντως. Λοιπόν, φύγαμε για ένα σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Ζουφάν εδώ στον Ζου.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα,

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά. Μακβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τη συνθήκη και της αποθήκευσης, της προειδοποίησης και της προφυλάξης.
14: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του Όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!

0: Με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
9: Έτσι ακριβώς, εδώ είμαστε λοιπόν, Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας με τη δεύτερη και τελευταία ώρα του Ζου Φαν για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω τη νέα μουσική καινοτομία που θα δούμε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Και 8.30 ώρα στο Track of the Day σας φέρνω ολοκένουργια επιτυχιάρα με άρωμα από Ελλάδα. Τώρα όμως έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και αρχίζουμε πάρα πολύ ωραία με Ray και Where is my husband. Το ακούτε εδώ, στον Zoo.

Επικό throwback, David Guetta και εσύ. Αυτό ήταν το Titanium εδώ στον Zoo 90,8 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου θα σας πάω τώρα, το οποίο τίνει να γίνει Super Bowl. Στο halftime show λοιπόν του μεγάλου τελικού θα έχουμε ένα μουσικό υπερθέαμα, στο οποίο θα εμφανιστούν η Madonna, η Shakira και η BTS. Ο αγώνας της Κυριακής 19 Ιουλίου στο New Jersey θα σηματοδοτήσει μάλιστα την πρώτη φορά που ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA θα περιλαμβάνει τηλεοπτική μετάδοση στο ημίχρονο. Και να πούμε τέλος πως το Billboard αναφέρει ότι το show θα διαρκέσει 11 λεπτά. Πώς σας ακούγεται αυτό, σας αρέσει?

Angel και Solto, Jamaican Bam Bam, τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και στο τελευταίο track of the day της εβδομάδας σας έχω ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό. Οι Playmen, ο Μαράση και η Ελένη Φουρέιρα ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πιο δυνατό anthem του φετινού καλοκαιριού, το Tulum. Πρόκειται για ένα κομμάτι που συνδυάζει ethnic vibes, dance ρυθμούς και καλοκαιρινή αισθητική. Στα φωνητικά, η Ελένη Φουρέιρα δίνει στο track τη χαρακτηριστική ένταση και το εκρηκτικό της ύφος με το οποίο πάντα ξεχωρίζει. Από το πρώτο κιόλας άκουσμα, το Tulum καταφέρει να δημιουργήσει την αίσθηση ενός ατελείωτου καλοκαιρινού πάρτι γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και Latin επιρροές. Οπότε πάμε να παρτάρουμε τώρα. Track of the day. Track

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ξυπνήστε, ξυπνήστε, μη σας πάρει και σας σηκώσει, ρε. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο τη μάνα μας.
3: Άντε, σήκω, άντε. Ναι,
2: και η χειρότερη ατάκα, παιδιά, όλων, ήταν το ξύπνα, μεσημέριασε.
4: Ναι. Και ήταν 8 η ώρα.
2: Κοίτα, τι 8, άμα ήταν, θα ήταν καλά. Ξύπνα, μεσημέριασε, μου έλεγαν στις 6.30.
3: Ωρε, Βασίλη.
2: Και κοίτα ο ηλίθιος που ξυπνάω εδώ εσάς.
3: Οικειοθελώς.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
8: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

Επιστρέψαμε λοιπόν και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8. We play the hits. Πέτρος Οφιανίδης στην παρέα σας για λίγο ακόμα με το Ζουφάν. Και τώρα μπορεί να έχουμε Σαββατοκύριακο, αλλά Δευτέρα πρωί δεν ξεχνάτε. Συντονίζεστε στο νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης, Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, 7 με 11 καθημερινά. Και δύο φορές μάλιστα, 8 και 20 και 10 και 20, παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Πάμε τώρα να ακούσουμε υπέροχη Lola Young με το Messi, εδώ στον Zoo.

Πόσο μας ταξιδεύει αυτή η τραγουδάρα. Billie Eilish και Birds of a Feather εδώ στον Zoo 90,8. Και ξέρετε τι λένε, έτσι, να τρως μόνο από το πιάτο σου, αλλά εμείς τρώμε από τη μέση. Γιατί όταν στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος εζυμώνεται. Έλα και εσύ λοιπόν στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 24 Μαΐου. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος και δες πώς τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Μπύρα Μάμος εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out. Στην παρέα σας έρχεται η Έλενα Ρόκα με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12. Εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο μεσημέρι στις 12 η ώρα στο Θεσσαλονίκη Top 30. Και να ευχηθώ κιόλας στον Ακύλα μας να μας το φέρει. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, να περάσετε όμορφα το σουκού. Και φυσικά μην ξεχνάς, να έχεις φαν είναι το παν. Αποχαιρετώ με Bad Bunny, Nueva York και αμέσως μετά Zoo Around the World, τα τρία κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Bye!

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
6: Κυριακή 17 Μαΐου, το Sound of House επιστρέφει στο όνομα hotel για το καθιερωμένο rooftop season του. Ένα rooftop event που δεν πρέπει να χάσεις. Στο line-up η Nelson X, Delta, Arch, Mads. Event starts after 5. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
8: If you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
10: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Γεια σας, εδώ είμαστε Ζου 90,8 και ξεκινάμε να παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Παρασκευούλα σήμερα, τι ωραία, τι καλά. Μαζί θα περάσουμε αυτό το βράδυ μέχρι και τις 12. Τρεις ολόκληρες ώρες έχουμε στη διάθεσή μας. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα λοιπόν στο μικρόφωνο και ξεκινάω κατευθείαν με 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, παίζει στον Ζου.

Το Friday Mood είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία. In the dark ήταν αυτό και το ακούσαμε εδώ στον Zoo, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και για αυτήν την Παρασκευή. Και σήμερα έχει πολλές ημέρες, πολλές διεθνείς ημέρες που έχουν γιορτή. Αλλά εγώ θα σταθώ στην Διεθνή ημέρα της οικογένειας. Γιατί πραγματικά είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Εντάξει, θα φάνω τώρα λίγο γλυκούλα. Να χαίρεστε όμως πραγματικά τις οικογένειές σας. Σήμερα επίσης γιορτάζει ο Αχιλλέας, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Τις ευχές μου στέλνω σε όποιον έχει και τα γενέθλιά του σήμερα. Οι BTS έρχονται τώρα και Swim παίζει τον Zoo.

0: αφεντικός!
1: Είναι αφεντικός!
0: Διασκεδαστικός!
1: Ο Ζου
0: είναι
1: άχαστος!
2: Ζου! Yeah! 90,8! I need you every day!

I don't wanna wait. Εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες, Έλενα, στην παρέα σας. Και να σας πούμε, να σας πω ότι ξεκινάει 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου το Μουντιάλ που θα γίνει στη ΣΥΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Και στο σοου που θα γίνει στο ημίχρονο του τελικού θα εμφανιστούν η Σακύρα, η Μαντόνα και η BTS. Με καλλιτεχνικό διευθυντή, λέει, του σοου, τον πολύ αγαπημένο σε όλους Chris Martin από τους Coldplay. Και φυσικά όλοι θυμόμαστε την πρώτη συμμετοχή της Σακύρα στο σοου του Μουντιάλ το 2010 με το αξεπέραστο τραγούδι, το Waka Waka. Μεγάλωσε με αυτό το τραγούδι, πραγματικά. Έχω δει το βίντεο κλιπ περίπου στις 800 φορές. Φέτος το τραγούδι θα λέγεται Die Die και σημαίνει Άντε πάμε. Και ανυπομονούμε να δούμε όλη τη Σακύρα, φαντάζομαι. Black and Yellow είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει στον Zoom.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έφερες, αυγόφυτες έφερες.
3: Τι να κάνω, δεν είναι πρόβλημα να πάω σπίτι.
4: Και ζαχαρίτσα έβαζε από πάνω.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εσύ που σου λέει κάνεις διατροφή.
3: Διατροφή κάνω, το πρωί τρώω κανονικά. Διατροφή ξυπνάω μετά τις 2.
2: Επιγόντως Μύκονο Μπιλ, ένα διάλειμμα σου χρειάζεται. Ήμουνα Βιέννη, η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μύκονος είναι το πραγματικό
3: Βασίλη,
2: διάλειμμα.
3: Βασίλη, άκου να σου πω, εάν κληρωθώ με τον κοινωνικό τουρισμό, θα σε πάω Μύκονο.
2: Πού θα μείνουμε ρε με τον κοινωνικό τουρισμό στην Μύκονο? Ποιος θα μας κλείσει ρε?
3: Ο κοινωνικός τουρισμός.
2: Στο λιμάνι θα κοιμηθούμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
6: Δεν ξέρω.
5: Γιατί τραγουδάς?
6: Δεν το ελέγχω.
7: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr /info/όροι.
8: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
9: If you're all in, we're all in.
8: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Zoo Radio, we play the hits. Εδώ είμαστε για σε όλους. Στα 35 λεπτά μετά τις 9 και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο φέρνω Aperture, The Door, Papa Ute. Τώρα όμως είναι ο Σόμπρ, ο αγαπημένος Σόμπρ του L2L. Παίζει στον Zoo.

πάρα πολύ ωραίο Blessings εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εδώ είμαστε και εγώ, είμαι η Έλενα, και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Να μου πείτε πού σας βρίσκω αυτή την Παρασκευή βράδυ, εκεί γύρω στις 10 παρά είναι τώρα. Σήμερα ο καιρός προσπάθησε να είναι ανοιξιάτικος, μπορούμε να το πούμε. Είχε έναν πάρα πολύ ωραίο ήλιο. Τώρα για Σαββατοκύριακο, κάποια προγνωστικά δείχνουν ότι θα υπάρχουν πιθανότητες για βροχή, κάποια δεν δείχνουν βροχή. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ τι να σας πω. Η θερμοκρασία, ωστόσο, θα είναι από τους 14-15 έως και 26 θα φτάσει την Κυριακή, αύριο Σάββατο μέχρι και 23. Και αυτός είναι ο καιρός μέσα του Μάη, μπορούμε να πούμε. Η Taylor Swift τώρα έρχεται και είναι το Oopa Light. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα.
5: Συνταγή πεντανόστιμη.
6: Και μερίδες τεράστιες. Συνδό, λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
7: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
8: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Panda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέθχελ Expo.

0: Εισιτήρια προπονούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Radio 3. Top 5.

0: ένα. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε. Ζου Radio. Top 5. Yeah. We play the hits, we play the hits. Και τώρα στον Ζου 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Ζου Radio. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Τώρα ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο μας 60 λεπτό για αυτή την Παρασκευή. Είναι τα Ζου Night και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Φέρνω τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Δυναμώστε γιατί έρχεται Let Me Be. Τραγουδάρα και παίζει στον Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

στιγμή ένα throwback και το ακούσαμε εδώ στον Zoo, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Σταν λοιπόν, εδώ Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Η ώρα τώρα είναι 10 και 17 και το Σαββατοκύριακο έχει φτάσει. Είναι εδώ το δεύτερο του Μαΐου. Εγώ τώρα περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908 και φυσικά να μας βρείτε στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Friendly reminder, έχουν διπλασιαστεί οι πιθανότητες για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά κάθε πρωί στο πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning. Παίζετε την Beat the Bomb και κερδίζετε πολλά μετρητά. Τώρα έρχεται ο Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Παίζει τον Zoo.

0: έχει τα πιο τέλεια δώρα και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

ωραία τα λέει αυτή η Olivia Dean. So easy to fall in love, λοιπόν. Και αυτό είναι το τραγούδι, παιδιά, που πραγματικά δεν βαριέμαι να ακούω. Εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και δεν ξέρω σε τι φάση σας βρίσκει το φετινό καλοκαίρι, single or taken. Για τους taken όμως, που ψάχνουν καλοκαιρινό προορισμό για διακοπές, σας έχω τα πιο ατμοσφαιρικά μέρη στην Ελλάδα. Ήδρα είναι το πρώτο, εκεί χωρίς αυτοκίνητα, top, θέλω πάρα πολύ να πάω. Όπως και Κουφονίσια που θέλω πολύ. Σχοινούσα, μετά Ελούντα στην Κρήτη, Ιθάκη, Κώστα Ναβαρίνο στην Πελοπόννησο, Πάτμος και η απίστευτη Μάνη είναι από τους top ατμοσφαιρικούς προορισμούς για φέτος και για κάθε χρόνο, αν με ρωτάτε. Και εντάξει, ό,τι και να λέμε, έχουμε τα καλύτερα μέρη για καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν είναι να φεύγεις ποτέ. Homebreaker, παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ξυπνήστε. Ξυπνήστε, μη σας πάρει και σας σηκώσει, ρε. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο τη μάνα μας.
3: Άντε, σήκω, άντε.
2: Και η χειρότερη ατάκα, παιδιά, όλων ήταν το ξύπνα μεσημέριασε.
4: Ναι. Και ήταν 8 η ώρα.
2: Κοίτα, τι 8, άμα ήταν, θα ήταν καλά. Ξύπνα μεσημέριασε, μου έλεγαν στις 6.30.
3: Ωρε, Βασίλη.
2: Και κοίτα ο ηλίθιος που ξυπνάω εδώ εσάς.
3: Οικειοθελώς.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.
3: Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 10.30. Εγώ είμαι η Έλενα και έχω πολλά ωραία για τη συνέχεια. The First Time, One Kiss και Dracula έρχονται σε λίγο. Τώρα I Adore You παίζει στον Zoo.

Άλλη μια φορά, Die With A Smile. Δεν απογοητεύει ποτέ αυτό το τραγούδι. Εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας. Και ο δεύτερος ημιτελικός της φετινής Eurovision ήταν χθες, Πέμπτη. Για πείτε, το είδατε? Εγώ κάτι ψηλά είδα. Προκρίθηκε και η Κύπρος μας φυσικά με τον Τζάλα. Οπότε τώρα έχουμε όλες τις χώρες που θα δούμε αύριο στο μεγάλο τελικό. Και είναι η Ελλάδα, η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία από τον πρώτο ημιτελικό. Και από χθες πέρασαν Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία και Τσεχία. Οπότε αύριο θα γίνει ο χαμός ο ίδιος. Εγώ λέω να τη δω πάντως. Αυτό έχω σαν πλάνο. Ο Χάρι Στάιλς έρχεται τώρα και πάρα πολύ ωραίο American Girls λίγο πριν το τέλος του δεύτερου μας 60 λεπτού. Οπότε εσείς μένετε εδώ και έρχομαι με το

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Στο κδάπτο κα...

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
2: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα για μία ώρα ακόμη. Αυτό είναι το τρίτο μας μέρος για σήμερα, Παρασκευή 15 του Μάη. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και φέρνω τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

Πάρα πολύ ωραίο Upside Down και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Γεια σε όλους, εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς είδατε την εφαρμογή από το Spotify, άλλαξε το εικονίδιο. Έχει μία δισκομπάλα μπροστά και στην αρχή νομίζω ότι κάτι έγινε, κάτι πήγε λάθος. Τελικά όχι, απλά έγινε κάποια αναβάθμιση. Σας περιμένω βασικά στα social να μας βρείτε. Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 90,8 και φυσικά μηνύματα στο Viber 6931-908-908. Tate McRae τώρα και Sports Car παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Αγαπημένη μας Lady Gaga, The Dead Dance, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και τώρα ξεκινάει η εποχή η καλύτερη με τα φεστιβάλ, τις εκδηλώσεις, όλα αυτά τα τέλεια. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε το Θεσσαλονίκη Street Food Festival από 20 έως και 24 Μαΐου στην ΕΔΕΘ. Αλμυρά, γλυκά, σνακς, θα έχει τα πάντα από φαγητό. Το καλύτερο όμως είναι ότι στο account μας στο Instagram τρέχει top διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για το φεστιβάλ. Οπότε μπείτε Παπάκι Zoo Radio, δηλώστε συμμετοχή, ακολουθήστε δηλαδή τα βήματα και οι νικητές θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Good luck σε όλους!

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έφερες, αυγόφητες έφερες.
3: Τι να κάνω, δεν είναι πρόβλημα να πάω σπίτι.
4: Και ζαχαρίτσα έβαζε από πάνω.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εσύ που σου λέει κάνεις διατροφή.
3: Διατροφή κάνω, το πρωί τρώω κανονικά. Διατροφή ξυπνάω μετά τις 2.
2: Επιγόντως Μύκονο Μπιλ, ένα διάλειμμα σου χρειάζεται. Ήμουνα Βιέννη. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μύκονος είναι το πραγματικό διάλειμμα.
3: Βασίλη, άκου να σου πω,
2: έλα
3: φιλαράκι. Αν κληρωθώ με τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Πού θα μείνουμε με τον κοινωνικό τουρισμό στην Μύκονο? Ποιο θα μα κλείσει, ρε?
3: Ο κοινωνικό τουρισμό, παιδί.
2: Στο λιμάνι θα κοιμηθούμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: We play the hits.
4: Ζου, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε 11 και 34 πρώτα λεπτά και παρέα θα είμαστε για μερικά λεπτά ακόμη. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Σε λίγο, Forever Till the End, Ordinary, The Fate of Ophelia. Τώρα όμως, το ξέρετε όλοι. Gone, gone, gone. Παίζει στον Ζου.

This is what you came for και πραγματικά ό,τι πρέπει έτσι για σβήσιμο εβδομάδας. Αυτό ήταν, παιδιά. Πάει και αυτή η εβδομάδα, την φάγαμε. Ήρθε το Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε να είναι όχι τόσο περίεργο καιρικά όσο ήταν η εβδομάδα, να έχει και λίγο περισσότερο ήλιο. Εύχομαι να περάσετε τέλεια, να ξεκουραστείτε, να κάνετε τις βόλτες σας και να συντονιστείτε φυσικά εδώ τη Δευτέρα το πρωί στις 7 ακριβώς. Θα είναι εδώ ο Bill Nackis και η Boss Crew, η Nancy και ο Scuds μέχρι και τις 11. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε το βράδυ της Δευτέρας στις 9 ακριβώς. Θα είμαι εδώ και θα σας περιμένω με Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα, γιατί κάθε μέρα στην πιο ωραία ώρα της ημέρας είμαστε παρέα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό, φιλιά πολλά σε όλους, γεια σας!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Ζου Radio 3. Top 5.

Morena. Zoo Radio 3. 2.1.

0: Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
2: Let's go.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Πλήστε το radio.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση,
3: κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω, ναι, για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλλιτέχνης.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφόντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο
2: στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωραία, πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα γιατί είχε τα γενέθλιά του.
3: Τι, ένα γύρο μόνο. Δεν κάνατε διπλό.
4: Ναι, αλλά με απόλα.
3: Ας πω κάτι.
4: Απόλα. Με απόλα.
3: Με ρακλού μου εσύ. Κερνάει το κορίτσι.
4: Όχι, είναι.
2: Κάθομαι σε μια γωνίτσα. Ο Κώστας είναι αυτός που πιάνει το 90%. Καλά, έρχεται κοντά μου.
3: Δεν το σαλιγκάρι.
4: Σιγά σιγά.
3: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό.
4: Βέβαια.
3: Πόσο να φας, να σκάσεις από το σεξ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Ζου 90,8.
1: Alright, let's go.
0: Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ. Όλες.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τσιτσικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
3: το ξέρω,
2: πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
2: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.